σου μιλάω, δεν μου μιλάς. Σε ρωτάω, δεν μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς.

ξαναγύρισες, ε. Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

γύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα, διαβεβαίωσε χθες ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρουμπιό. Σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του. Παράλληλα, από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε χθες από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε. Επισήμανε ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπολείπων κομμάτων, τα οποία διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παροχολογίας, τάζοντας πράγματα τα οποία ξέρουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Την εκ νέου χορήγησε άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 4 λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα στην Αργολίδα. Το επίκεντρο εντοπίζεται 20,4 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του ναυπλίου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 60 χιλιόμετρα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο λόγω των ανέμων με ρηπές έως 8 μποφόρ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κο. 3 παιδιά από 3 έως 8 ετών και 5 ενήλικες ένιωσαν ξαφνική αδιαθεσία χθες το μεσημέρι ενώ βρίσκονταν σε πισίνα παιδότοπου στη Σαλαμίνα. Μετέβησαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας με συμπτώματα δύσπνοιας και κάψιμο στο λαιμό και στη συνέχεια 2 από τα 3 παιδιά καθώς και 2 γυναίκες διακομίστηκαν στο θηριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με γιατρούς, τα συμπτώματα προκλήθηκαν από εισπνοή υδροχλωρικού οξέως. Φαίνεται πως στην πισίνα γίνονταν κάποιες εργασίες συντήρησης και εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διαρροής χλωρίου. Στο Νεπάλ, οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες, επικαλούμενες πληροφορίες για πλημμύρες από την κινέζικη πλευρά της περιφέρειας Ρασούβα. Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν την στιγμή της κατάρρευσης του Παγετώνα που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 586 ανθρώπων και 2.500 αγνοούμενων σε Νεπάλ και Θιβέτ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό. Πλήγμα ρωσικού ντρόν προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και σειρά εκρήξεων χθες το βράδυ σε αποθήκη που περιείχε εκρηκτικές ύλες στην περιφέρεια του Κιέβου, οδηγώντας την εσπευσμένη απομάκρυνση 200 και πλέον κατοίκων χωριού, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Στην αθλητική ενημέρωση, την ήττα από την Ουκρανία με 82-76 γνώρισε η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επόμενος αντίπαλος για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι το βράδυ της Δευτέρας η Ισπανία στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την απόκτηση του Ιμραν Λούζα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο διεθνής Μαροκινός Χαφ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Με 2 αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή και στις 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη νοτιοανατολική 4 από 4. Γενικότερα στη χώρα αρχικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εγκληθούν κάποιες τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 από 4. Στο Ιόνιο Νότι 4 με 5 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς τα υπηρετικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα από 4, θα ανέβει όμως η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά. Γενικότερα την νέα εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριάς στο Αιγαίο μέχρι 6 από 4. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 6 και 7 πρώτα λεπτά στο πρωινό του Σαββάτου, στο 21ο πρωινό του Αυγούστου. Τελειώνει και ο Αύγουστος και το τρίμηνο του καλοκαιριού. Αλλά εδώ είμαστε με ωραίες θερμοκρασίες. Περάσαμε μια εβδομάδα με μπόλικη ζέστη. Δημητρά μου, είχαμε τη ζέστη. Σήμερα φυσάει και κάπως αδροσίσει όπως και αύριο. Προσοχή στους ανέμους, προσοχή στις εργασίες έξω στην Ήπεθρο. Ας μην τολμήσουμε, ας μην το αποτολμήσουμε. Δεν χρειάζεται, ας μην έτσι ξεθαρεύουμε και επειδή θα είναι λίγο καλύτερα η θερμοκρασία, έτσι να βγούμε έξω και να αρχίσουμε να δουλεύουμε κιόλας. Αχ, στα αφήσουμε λιγάκι, δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος λόγος. Αχ, είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και φιδωλοί σε όλα αυτά. Πάντως, αν κάτι δούμε, διότι είναι πολλές περιοχές σε red code, όπως λέμε, σε κόκκινο σαν γερμό, αν δούμε κάτι, ξέρετε, αμέσως 199 ή το 112 ενημερώνετε για το τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ εμείς είμαστε από τις 5, όπως κάθε Σάββατο και όπως μας ξέρετε και όπως μας γνωρίζετε. Με όλη την ισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά μας απασχολούν, σας απασχολούν και φυσικά γίνονται και ρεπορτάζ εδώ από το ραδιόφωνο, το Sky, την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Σωτήρια Δαμιλίσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την περιοχή της Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Μαρία Μαμάχρη, σας καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης, να είστε καλά, καλή δύναμη. Δημήτρη από την Μελβούρνη, από την Αυστραλία, καλό πρωινό. Καλημέρα και στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη, καλό πρωινό. Στον Αδελχή, καλημέρα στην Αλάσκα, στην Μαρτινίκα, όπου και αν μας ακούτε και όπως και μας ακούτε μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο και φυσικά εδώ απευθείας στην Αττική και με τους εργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την περιφέρεια. Καλημέρες λοιπόν, καλή δύναμη και ένα μουσικό ταξίδι με την μουσική μέλη της Κωνσταντίνας Βαρσάμι θα πάμε, καθώς έχει την ευθύνη για την μουσική. Η Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ και γι' αυτό ακουγόμεθα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βεβαίως με την επιμέλειά της. Στην οσοφική επιμέλεια είναι έχει η Τζέσι Αμπντουλάη, ενώ στις η Μέλινα Σαμαραδέλη είναι αυτό το πρωινό μαζί μας εδώ στην επιμέλεια της παραγωγής και φυσικά ο Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170-174 και ένα ταξίδι θα πάμε, ένα ταξίδι στην παράδοση με κάτι το οποίο θα σας αρέσει και έτσι θα μας οδηγήσει εκεί στα βόρεινα, στα βόρεια.

0: Μια περιοχή βεβαίως πάρα πολύ όμορφη της Ελλάδος και μια περιοχή όπου βεβαίως και ο Sky και όλες και όλοι εδώ μέσω του ραδιοφώνου, τηλεόρασης και του διαδικτύου έχουμε και τα ρεπορτάζ μας και βεβαίως έτσι σας ταξιδεύουμε κιόλας και μπορείτε κάλλιστα να ακούτε και αυτές τις μουσικές εδώ όπως επιλέγει η Κωνσταντίνα. Και σαν σήμερα όμως, επίσης το 1934, θα αλλάζουμε και λιγάκι, μην τα συνηθίζουμε και όλα, μην τα έχουμε. Σαν σήμερα όμως, το 1934, ένας από τους μεγάλους πραγματικά ηθοποιούς του θεάτρου, του κινηματογράφου και λιγότερο της τηλεόρασης. Σαν σήμερα, το 1934, γεννιέται ο μεγάλος Δημήτρης Παπαμιχαήλ και η Φίνος Φίλμς θυμάται.
1: Υπάρχει καμιά τάμα και για μένα.
2: Δημήτρη!
1: Με βρίσκεται απροετοίμαστο. Είπες τίποτα, παιδί μου?
2: Όχι, απλώς σε μούγκλησε.
1: Είδες τη γυναίκα χρυσοχέρα, θα πάρω εγώ.
2: Έτσι είμαι εγώ. Στα διαλύματα μου γκρίζω. Δικαίωμά μου δεν είναι?
1: Ασφαλώς. Και δικαίωμά σου είναι και υποχρέωσή σου να θυμάσαι που και που τη μητρική σου γλώσσα. Πάρ' τον Εθάνο το μαντήλι σου. Το μαντήλι του κοριτσιού με τις ελιές στον κόφο και στην πλάτη. Αλλά οι άντρες τα μετράνε τα λόγια τους όταν μιλάνε για μια κοπέλα. Κι ας είναι και πιο τυποτένια.
3: Έλα εδώ, Παπαστάβου. Τι θα πει, θα σας δείξω εγώ? Με απειλείς?
2: Ναι, ναι, σας απειλώ, σας απειλώ, σας απειλώ.
3: Ένα λοιπόν.
1: Τροπή σας. Τροπή σας να βασανίζετε έτσι ένα κορίτσι.
4: Μπράβο, γεια στο στόμα σου. Γεια στο στόμα σου. Κι εγώ το είπα του κύριου νομοτάρχη, αλλά όμως. Αλλά για στάσου, εσύ τι ενδιαφέρον έχεις για το κορίτσι?
1: Ενδιαφέρον?
4: Ναι.
1: Τι ενδιαφέρον? Αυτό μου έλειπε να έχω και ενδιαφέρον για αυτή τη μαρίδα. Που κοκοβιό με ανεβάζει, χάνω με κατεβάζει.
5: Στάσου, στάσου, μην παραξηγέσαι. Που λέει ο λόγος να πούμε.
2: Το βρίσκει.
1: Καληνύχτα, όνειρα γλυκά.

Είναι η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι, όλοι οι φίλοι ως παρακολούθησε αυτή την τελετή, τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004. 29 Αυγούστου σαν σήμερα λοιπόν. Διονύσης Σαββόπουλος, βεβαίως με την όλη του την ομάδα και φυσικά όλες και όλοι εκεί. Η Μαρινέλα, Άννα Βύση, Αντώνης Ρέμος, η Άλκης Πρωτοψάλτη. Πολύς κόσμος εκεί έδωσε έναν άλλο ρυθμό και μια άλλη εικόνα της χώρας.

0: Και εδώ λοιπόν είμαστε έτσι, τα θυμόμαστε όλα και καλά κάνουμε, διότι είναι και στιγμές πραγματικά όπου λειτουργούμε ως έθνος με τις πολύ πολύ ωραίες στιγμές που έχουμε. Πάμε όμως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, διότι σε μια περίοδο που η Άγκυρα ανοίγει την πεντάλια των προκλήσεων και βάζει στο κάδρο Ελλάδα, Ισραήλ και την Κύπρο, πέφτουν υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα έργο που συνδυάζει ελληνικούς Patriot και drones, Ισραηλινά αεροπορικά συστήματα, ανακέλαν και ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Η ασπίδα και η πόντιση καλωδίου εκνευρίζουν την Τουρκία που βλέπει σχέδιο περικύκλωσης. Μαρία Τσιλινίκου στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Αντίστροφη μέτρηση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλιστικής προστασίας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την προστασία της ελληνικής επικράτειας απέναντι στις σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μπαίνει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας.
2: Η Τουρκία τρελαίνεται με την ιδέα ότι θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι η κύρια απειλή ασφαλείας της. Και τρελαίνεται με την ιδέα ότι το Ισραήλ εντός εισαγωγικών την περικυκλώνει μέσω Κύπρου και Ελλάδος. Και ένας από τους λόγους που βλέπουμε την ένταση των τελευταίων ημερών, ο βασικός πιστεύω, είναι αυτός.
1: Η ασπίδα του Αχιλλέα θα συνδυάζει υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες όπως τα Patriot και μη επανδρομένα μέσα με Ισραηλινά συστήματα διαφορετικού βεληνικούς. Θα λειτουργεί με λογισμικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται πιθανές απειλές, θα ακολουθεί η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρριψης. Η ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας σε συνδυασμό με την Ισραηλινή τεχνολογία και τεχνογνωσία προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, με τη γεωπολιτική τράπουλα να ανακατεύεται. Οι σχέσεις Τελ Αβίβ και Άγκυρας βρίσκονται σε βαθιά κρίση, με τη Συρία να είναι το μήλο της έρηδος. Σαφή προειδοποίηση προς την Τουρκία να μην επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, απίθυνε ο Νετανιάχου, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως με τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν τη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού Αλντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, κατέστησε σαφή την κόκκινη γραμμή του.
0: Δεν θα ανεχθούμε τουρκική στρατιωτική οχύρωση σε ένα αεροδρόμιο ενότητα της περιοχής όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Προφανώς αυτό το μήνυμα δεν ελήφθηκε. Πρέπει να το δείξουμε με αυτό που ονομάζουμε την ορολογία μας κινητικούς τρόπους. Έτσι το μεταφέραμε με κινητικούς τρόπους.
1: Η κατάσταση στη Συρία παραμένει τεταμένη. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, σύμφωνα με τοπικά μέσα, Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυρά πυροβολικού κοντά στην Συριακή πόλη Μπεϊτζίν, η οποία βρίσκεται νότιο-δυτικά της Δαμασκού. Το σκηνή συνεχίζει να τραβάει η Τουρκία με μια σειρά προκλητικών κινήσεων. Έχει ήδη αποσταλεί ρηματική διακοίνωση από την Αθήνα στην Άγκυρα για το ζήτημα των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, ενώ θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, όπως προανήγγειλε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την απάντηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία.
3: Από την πρώτη στιγμή έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές, οι θεσμοί γνωρίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση της έντασης εκ μέρους της Τουρκίας. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν τη διαρκή δέσμευση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την άμυνα της κρίσιμης νότιας πτέρυγας της συμμαχίας, ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.
0: Ανάλυση για τα ζητήματα από τον συνεργάτη του Sky, της Καθημερινής, τον καθηγητή στο Αμερικανικό Κολέγιο, τον Κωνσταντίνο Φίλη.
4: Πράγματι δοκιμάζονται, είναι κλονισμένες, είναι διαρριγμένες εδώ και αρκετό καιρό. Και να σημειώσουμε ως προς αυτό, Λένα, ότι για την Τουρκία το Ισραήλ θεωρείται ο μεγάλος περιφερειακός ανταγωνιστής. Θεωρείται μια χώρα η οποία μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο έχουν συμπήξει ένα μέτωπο το οποίο μετριάζει τις ηγεμονικές φιλοδοξίες της γειτονικής μας χώρας. Από την άλλη, για το στρατιωτικοπολιτικό κατεστημένο του Ισραήλ, όχι μόνο για τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, η Τουρκία θεάται ως το νέο Ιράν. Ως δηλαδή μια χώρα η οποία δεν είναι μόνο ανταγωνιστική δύναμη περιφερειακά, αλλά μια δύναμη η οποία συνιστά ζωτική απειλή ασφάλειας για το Ισραήλ. Εξού και οι επιθέσεις που οι Ισραηλοί έχουν κάνει σε βάρος τουρκικών στόχων στη Συρία ως ένα μήνυμα πολύ καθαρό προς την Άγκυρα. Από την άλλη, η στρατιωτική αντιπαράθεση των δύο απευθείας περίπου αποκλείεται, καθότι η Τουρκία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και το Ισραήλ δεν θα ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, αψιμαχίες σε τρίτες χώρες δια αντιπροσώπων ή απευθείας, νομίζω ότι τις βλέπουμε ήδη και μπορεί να τις δούμε και στο μέλλον, γιατί δεν είναι μόνο η Συρία, είναι η Σομαλία, είναι το Σουδάν, είναι μια σειρά περιοχών που είναι πέραν της ακτίνας της γεωγραφικής Μέσης Ανατολής, όπου βλέπουμε να υπάρχει αντιπαράθεση ακόμα και στη Λιβύη μεταξύ των δύο μερών.
5: Μπορεί η Τουρκία να την βλέπει το Ισραήλ ως το νέο Ιράν. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι στην εξίσωση αυτή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και μιλάμε για έναν ηγέτη, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που μπαινοβγαίνει στο Μάρε Λάγκο, και για έναν Ερντογάν, ο οποίος είναι ο πολύ έξυπνος, ο πολύ ταλαντούχος και είναι και νατοϊκός σύμμαχος. Εκεί, επομένως, η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, Κωνσταντίνε, τι μπορεί να αλλάξει?
4: Έχω την εντύπωση, για να πω την πεποίθηση, ότι όπως συμβαίνει και στην περίπτωση Ελλάδας-Τουρκίας, έτσι και μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θα ήθελε να δει τον Τραμπ να παρεμβαίνει. Είδαμε όπου παρενέβει ότι τα πράγματα δεν πήγαν και πολύ καλά. Επομένως, δεν ξέρουν ο απρόβλεπτος Τραμπ τι θα προκρίνει στην ατζέντα την οποία θα μπορούσε να έχει μπροστά του σε σχέση με την Τουρκία και το Ισραήλ. Στο τέλος της μέρας, ξέρουμε ότι το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, όμως, έχει τρωθεί το κύρος του και η εικόνα του, λένε, στις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο πολιτών. Βλέπουμε όλες έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα κόμματα, δηλαδή στα δύο μεγάλα, το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό, είναι εναντίον του Ισραήλ. Αυτό ασφαλώς επηρεάζει και θα επηρεάσει την οπτική του Τραμπ και σε σχέση με τις ενδιάμεσες. Από την άλλη, όμως, πρέπει να πούμε ότι το φιλοεβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ισχυρό, ίσως όχι τόσο ισχυρό όσο ήταν στο παρελθόν, και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει και στο ζήτημα των F-35, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την Τουρκία.
5: Οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα για τον Ερντογάν να απομακρύνεται από τα F-35, ή απλώς επειδή είδε ότι απομακρύνεται και ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, αποφάσισε να μεγαλώσει το μέτωπο, να διευρύνει το μέτωπο με τον Νετανιάχου?
4: Ο Ερντογάν, λένε, το έχει κάνει πολύ εύκολο για τους Ισραηλινούς και για οποιονδήποτε άλλον, από τη στιγμή που δεν έχει αποφασίσει ακόμα να βγάλει τους S-400 από την Τουρκία. Αν οι S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα, δεν βρεθεί εκτός Τουρκίας με τον Α ή Β τρόπο, πρόσβαση στα F-35 και ο Θεός ο ίδιος να επιθυμεί πέραν του Τραμπ, δεν μπορεί να αποκτήσει η Τουρκία. Είναι καλά δεμένο το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, όμως, ασφαλώς για τον Ερντογάν και για το εσωτερικό μέτωπο, γιατί μην ξεχνάμε ότι και στο Ισραήλ επίκυνται εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά και η Τουρκία είναι σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Το 2027 θα έχουμε είτε συνταγματική αναθεώρηση είτε εκλογές προώρες, γιατί αλλιώς ο Ερντογάν δεν μπορεί να πάει σε τρίτη επανεκλογή. Άρα, λοιπόν, υπάρχει και το εσωτερικό μέτωπο και για τον Ερντογάν το να στοχοποιεί το Ισραήλ, το να δείχνει ότι η Τουρκία είναι σε ένα ρόλο πάτρονα των μουσουλμάνων, ειδικότερα δε των Αράβων, παρότι μία αραβική χώρα, είναι κάτι το οποίο πουλάει καλά στο εσωτερικό.
5: Διηγέτες προεκλογικά θα δώσουν τα ρέστα τους, επομένως, αυτό λες?
4: Είναι απολύτως βέβαιο.

0: Στο κόκκινο λοιπόν τώρα βρίσκονται για σήμερα στον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς Κρήτη, Ρόδος, Καστελόριζο και Κάρπαθος, όπου θα ισχύσει η κατάσταση συναγερμού. Μεγάλη προσοχή παρακαλώ, κατηγορίας 5, λόγω των ανέμων με ρηπές έως και 8 μποφόρ. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς επίσης, να ξέρετε, κατηγορίας 4 για Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κο. Τώρα στην Κέρκυρα, στη σύλληψη 70χρονων προχώρησαν εχθές Παρασκευή τα ανακριτικά κλιμάκια για άναμα φωτιάς σε ημέρα πολύ ψηλού κινδύνου κατηγορίας 4. Ο άνδρας εχθές το πρωί προέβησε καύση απορριμμάτων σε υπαίθριο οικοπαιδικό χώρο ιδιοκτησίας του κοντά σε βλάστηση. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Είπαμε, δεν υπάρχει περίπτωση να πείσεις κάποιον να μην κάνει κάτι αν το θέλει, σώνει και ντε, αμάν, Παναγία μου, δεν αλλάζει. Τώρα, τι να πω, τους κλειδώσουμε μέσα αυτούς τους ανθρώπους, τι να πω. Ειλικρινά, με προσπερνάει όλο αυτό. Τώρα, άγρια κόντρα όμως ξέσπασε στη Βουλή εχθές μεταξύ της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κυρίου Ευάγγελου Τουρνά. Ξεκίνησε από το χειρισμό των πυρκαγιών και εξελίχθηκε επί προσωπικού. Πάμε να ακούσουμε την Αντζικού και το σχετικό ηχητικό.
1: Οι τόνοι ανέβηκαν σε τέτοιο βαθμό που ο Ευάγγελος Τουρνάς κατηγόρησε την Ζωή Κωνσταντοπούλου για συστηματικό μπούλινγκ. Όλα ξεκίνησαν όταν το λόγο πήρε ο Υπουργός στην Επιτροπή που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για τη στήριξη των πληγέντων από τις φυσικές καταστροφές. Ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στα φετινά πύρινα μέτωπα, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί την κυβέρνηση για ρεκόρ νεκρών και καμένων στρεμάτων. Στη συνέχεια, ο κύριος Τουρνάς επεκτάθηκε στο μέτωπο του Πόρτο Γερμενό και προσπαθώντας να περιγράψει την επιχειρησιακή δυσκολία που αντιμετωπίστηκε, άρχισε να δέχεται κατά ρυπάς ερωτήσεις από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, προκαλώντας την ενόχλησή του αλλά και την παρέμβαση του Στέλιου Πέτσα, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στη θέση του Πρόεδρου.
2: Έχουμε αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό.
3: Οι πυροσβέστες λένε άλλα.
2: Από 13.000 άτομα.
3: Έχουν κινητοποίησει τη Δευτέρα. Μα δεν μπορούμε άλλα ψέματα, κύριε Πρόεδρε.
2: Δώσαμε λοιπόν μήνυμα 9 και
3: 7. Ξεκίνησε από το σύστημα των ανεμογεννητριών. Απαντήστε σε αυτό.
2: Όπως είναι καταγεγραμμένο λοιπόν.
3: Ξεκίνησε από την ανεμογεννήτρια, ναι ή όχι.
2: Υφίσταμε συστηματικό μπούλινγκ, κύριε Πρόεδρε. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι πράγματι.
3: Στο στρατό έτσι μάθατε να λέτε.

για εσάς που σας αρέσουν αυτά, τους όριμους νέους και στον κύριο Σιεμένη, έτσι αφαιρεμένο για την έναρξη της νέας σεζόν που θα συζητήσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, διότι σαν σήμερα το 1944 φεύγει από τη ζωή ο Ατίκ, το ψευδόνυμο δηλαδή του Κλέωνος Τριανταφύλλου, και ακούμε την Δανάη στην μια δραχμή στα Γεσέμια.

Κυρία Βούλα από τον Παγκράτη, καλημέρα. Κυρία Αφροδίτη, καλημέρα από τα Βελίσσια. Καλό, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ο οδηγός Courier, ο Ανδρέας, μας στέλνει το μήνυμά του και μας λέει: παρακαλώ πάρα πολύ την τροχέα να ακούει και τον Δήμο Αθηναίων. Κάθε μέρα λέει: Πυραιός από την Ιερά Οδό μέχρι σχεδόν την Ομόνοια. Τα φώτα είναι σβήστα. Μόλις βγει το πρώτο φως του ήλιου, γύρω σε 6.30 τα φώτα σβήνουν. Μήπως πρέπει κάποιος να το κοιτάξει. Θα έρθει και η λαγή ώρα, Ανδρέα μου, τώρα λίγο να το συνηθίσουμε. Να έχεις καλημέρα. Προφανώς. Στο καφενεδάκι. Μια νέα γνωριμία θα έχουμε εδώ από την Δευτέρα στην τηλεόραση του Sky, 31 του μηνός λοιπόν. Επανασυστήνονται, διότι εδώ ξεκίνησαν. Εδώ ήταν το τηλεοπτικό τους ντεμπούτο. Η Νάνση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται στη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Sky με το ολοκένουργιο στούντιο στις 3. Καθημερινά λοιπόν, 3 το μεσημέρι ακριβώς, οι δύο δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ένα πολυθεματικό μαγκαζίνο που εστιάζει στην ουσία της επικαιρότητας, της καθημερινότητας και της ψυχολογίας. Μια εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο. Και φυσικά η πολύ πολύ ωραία συνέντευξη σε αυτόν τον καναπή, ο οποίος έχει πάει. Ήταν στον Dot, πήγε στην ΕΡΤ και ξανάρθε πίσω στον Sky. Αυτός ο καναπές που κι αν έχουν υποθεί και αν έχουν συζητήσει άνθρωποι και αν έχουν κάτσει και έχουν αφηγηθεί τη ζωή τους, τα περιστατικά τους και όλα αυτά. Πάντοτε έτσι με την επιμέλεια της Νάνσης και του Θανάση. Νάνση Ζαμπέτογλου, Θανάση Αναγνωστόπουλος, Studios 3 τη Δευτέρα, 3 το μεσημέρι στην τηλεόραση του Sky.

0: Θα ακούσουμε το τρέιλερ με τους εξώστες, με τον εξώστη μάλλον, με τον Γιάννη και τον Αντώνη και η κυριότερη τίτλη των δίσων από τη Δέσποινα Χριστοπούλου.
1: Στον εξώστη.
2: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
1: Και σχολιάζεις τους πάντες.
2: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
1: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
2: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα από την Ελευσίνα προς τα Μέγαρα. Μία γυναίκα 35 ετών έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της κάτω από διευκρινίστες συνθήκες και έπεσε πάνω σε περίφραξη οικία στο ύψος της οδού Δάλα στο νεράκι Μεγάρων. Μεγάλη πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκχωρεί στις ΗΠΑ τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού. Την ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία επιβεβαίωσε και η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε χθες από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να το μοιράσουμε, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπολείπων κομμάτων. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών σημειώθηκε 4 λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα στην Αργολίδα. Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ναυπλίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κοκ και Κάλυμνο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 και 33 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3. Είμαστε συντονισμένοι, είστε συντονισμένοι. Εμείς εδώ από τις 5 και εσείς παρέα πάμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό καλό πρωινό. Και έχουμε τη χαρά για ακόμη μια σεζόν να φιλοξενούμε και να απαντάμε στα δικά σας, να φαινόμαστε όσο πιο χρηστικοί γίνεται, με απαντήσεις, με ειδήσεις, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το θηλυκό, την εφορία και το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, ούτε να το βγάλουμε από τη ζωή μας. Ακόμη μια χρονιά λοιπόν εδώ στον Sky 100,3 τα Σάββατα 6:30 με 7, η δική σας ώρα, η δική σας άνθρωποι, ο δικός σας άνθρωπος μάλλον συγκεκριμένα, ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων, ο κύριος Ορέστης Σεημένης. Κύριε Σεημένη, καλημέρα, καλή σεζόν.
1: Καλημέρα, καλή σεζόν κύριε Γιαννίρη, καλώς ήρθατε, σας εύχομαι καλό χειμώνα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είστε καλά, περάσατε καλά?
1: Πάρα πολύ καλά. Ενώ ήμουν εντός των Αθηνών, έκανα εξορμήσεις μικρές, έκανα πάντως πολύ καλά, γιατί ξέρετε, εσάς και μαζί με εσάς και εμένα μας αγαπάει ο κόσμος και όπου πάμε έχουμε...
0: Εμείς μπορεί να λείπαμε και εσείς να κάνετε μικρές εξορμήσεις, αλλά δεν λείψατε ποτέ και καθόλου από την καθημερινή της Κυριακής. Καθώς κάθε Κυριακή ο κύριος Σεημένης απαντά στην καθημερινή, στην στήλη οικονομικά των απόδημων Ελλήνων, που δίνονται απαντήσεις σε θέματα φορολογικά, οικονομικά, αλλά και διαχείριση εισοδημάτων και περιουσιών. Τόσο των αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα, όσο και των κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Όλα αυτά λοιπόν και για τα φυσικά αλλά και για τα νομικά πρόσωπα. Η στήλη σας εκεί, κάθε Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής. Να είστε καλά και βεβαίως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την βοήθεια που δίνετε μέσα από την καθημερινή της Κυριακής και φυσικά εδώ όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από τον Sky τα Σάββατα, αλλά και τώρα τις Παρασκευές που ο Πολυλογάς επέστρεψε εδώ στον Sky με τον Γιώργο Ψάλτη. Πάμε όμως στα ερωτήματά μας, κύριε Σεημένη, διότι έχετε κρατήσει από την προηγούμενη σεζόν, όπως λέμε, πριν φύγουμε για διακοπές, πολλά ερωτήματα, αλλά έχουν προκύψει και καινούργια. Έχω να σας πω μόνο αυτό το οποίο διάβαζα και μέσα στην εβδομάδα και το συζητάγαμε, κύριε Σεημένη, διότι φαίνεται ότι με αυτήν την υπηρεσία που μας έχετε πει πάρα πολλές φορές και έχετε επισημάνει την υπηρεσία της επίλυσης διαφορών του Υπουργείου Οικονομικών, φαίνεται λοιπόν ότι ο κόσμος βρίσκει το δίκαιο του και πολλές φορές δικαιώνονται, τις περισσότερες φορές δικαιώνονται οι πολίτες. Έτσι λοιπόν, έχετε τη δυνατότητα να αμφισβητήσετε το τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του φορολογητέως εισοδήματος, είπε χθες ο Πρωθυπουργός στους ελεύθερους επαγγελματίες. Στα χαρτιά λοιπόν η δυνατότητα υπάρχει. Στην πράξη όμως οι αριθμοί μάλλον λένε μια διαφορετική ιστορία και αυτή είναι ότι οι επαγγελματίες φοβούνται προφανώς για τους δικούς τους λόγους. Σαν το διάολο το λιβάνι, γράφει σήμερα ο δείκτης στην Οικονομική Καθημερινή, τη διαδικασία αυτή της αμφισβήτησης των τεκμηρίων. Ο λόγος για να αποδείξουν ότι το εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό ανοίγει ένας πολύ ευρύτερος φορολογικός έλεγχος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως οφείλουμε να τα πούμε, τα λέμε, τα λέτε, αλλά και βεβαίως είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για επαγγελματίες, υπάρχει αυτή η διεύθυνση επίλυσης διαφορών, εκεί μπορείς να αμφισβητήσεις τα πάντα και βεβαίως, εάν είσαι τυπικός, βεβαίως και θα κερδίσεις και θα πεις πολύ καλά έκανα και πήγα σε αυτό. Σωστά, κύριε Σεημένη, καλά τα λέμε.
1: Πολύ σωστά. Με μία μόνο έτσι παρατήρηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι στην επιτροπή αυτή είναι μόνο η υπάλληλη της εφορίας και θα έπρεπε να υπάρχει και ένας λογιστής. Επειδή πρωταρχικά από το λογιστή ξεκινάνε όλα τα προβλήματα.
0: Είστε πια.
1: Είναι σαν τον εργολάβο που χτίζει μια πολυκατοικία και ξέρει τα θεμέλια.
0: Έτσι.
1: Όταν πάω εγώ να νοικιάσω τον πέμπτο όροφο, δεν ξέρω τι θεμέλια έχει κάθε πολυκατοικία. Το ξέρει ο λογιστής μόνο.
0: Ναι.
1: Ο κατασκευαστής είναι προκειμένο. Αλλά ο λογιστής ξέρει τα βαθύτερα των φορολογικών περιπτώσεων.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχει μέσα να δίνει μια γνώμη. Θα σας πω παρακάτω στις ερωτήσεις που μου κάνετε. Σχετικά με τα τεκμήρια και αυτά που τους είπα στο Υπουργείο εγώ και μια ευκαιρία που απαντάμε και στους ακροατές μας σήμερα.
0: Ξεκινάμε, κύριε Σεημένη, με το ερώτημα που είχαμε αφήσει. Τι συμβαίνει με τα κουπόνια σύντησης? Τι είναι καταρχάς και αν φορολογούνται, κύριε Σεημένη?
1: Λέει αυτό το συναντάμε και με την έννοια διαταυτικές σύντησης ή κουπόνια, ειδικά κουπόνια, που είναι κουπόνια ειδικά ή είναι σε ηλεκτρονικές κάρτες αυτά που κυκλοφορούν. Χορηγούν λοιπόν οι εργοδότες αυτά τους εργαζόμενους για αγορά γευμάτων, έτοιμων τροφίμων και ροφημάτων, λέει ο νόμος. Δηλαδή, συναλλάσσονται με εστιατόρια, με καφετέρειες, με καταστήματα έτοιμου φαγητού, με αυτοπία, σούπερ μάρκετ και παίρνουν μόνο από αυτά τα μαγαζιά που είναι συμπεριληπτικά, ας πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν πρόκειται για χρηματικό επίδομα που καταβάλλεται ελεύθερα στον εργαζόμενο, είναι με βάση νόμο. Αυτό λοιπόν το ποσό είναι 6 ευρώ από το 2004 και επειδή τότε οι τιμές των τροφίμων και των ετοίμων πνευματικών ήταν μικρότερες, από τότε μέχρι σήμερα αυξήθηκαν αισθητά. Βγήκανε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, ο ΣΕΒ, οι βιοτέχνες, όλοι οι εργοδότες αλλά και οι εργαζόμενοι κατέθεσαν ένα κοινό αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
0: και έγινε
1: αποδεκτό. Να προσαρμοστεί αυτό σε 10 ευρώ. Δηλαδή σου λέει το 6 ευρώ ήταν, είναι απαλλάσσεται καταρχήν. Δεν φορολογείται. Γι' αυτό είναι μέχρι 6 ευρώ απαλλάσσεται. Αν σου δώσει παραπάνω το φορολογεί. Λοιπόν σου λέει όχι κύριε, εφόσον είναι από το 2004 και αυξηθήκαν οι τιμές, δεν φτάνει για ένα γεύμα 6 ευρώ. Με ένα δεκάρικο κουτσοβολεύει κανείς, το τρώει ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και επειδή πρόκειται για φτωχές οικογένειες ή για φοιτητές που έχουν ανάγκη αυτό το ποσό να το έχουν στην τσέπη, να τους βοηθάει ας πούμε.
0: Να συμπληρώνει εν πάση περιπτώσει την ανάγκη του, σωστά.
1: Ναι. Προς το παρόν λοιπόν πρόκειται για πρόταση μόνο και όχι για ψηφισμένη αλλαγή. Οπότε περιμένουμε να γίνει ψηφισμένη αλλαγή για να ευχαριστήσουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα το δουν, θα το καταλάβουν. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν 100.000 εισόδημα το χρόνο που δεν το καταλαβαίνουν.
0: Άρα λοιπόν το 6 ευρώ ζητάνε όλοι αυτοί οι φορείς να γίνει 10 ευρώ, κύριε Σεμένη. Αυτό είναι.
1: Και οι εργοδότες που το δίνουν το ζητάνε. Το Υπουργείο γιατί δεν το δίνει αμέσως. Δώστε τώρα, παιδιά.
0: Ίσως να είναι και κάτι από αυτά τα οποία θα ακούσουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο από τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, γι' αυτό το λέμε τώρα, γιατί πρέπει να τα βλέπουν αυτά. Τα λεπτά σημεία συμπεριφορά, πρέπει να τα βλέπουν αυτά.
0: Σωστά. Κύριε Σεμένη, όταν υπογράφω ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, ποια κύρια σημεία πρέπει να προσέχω, τι πρέπει να κάνω δηλαδή. Πρέπει να έχω να σας έχω μαζί μου, ο εκάστοτε φορολογούμενος, ο εκάστοτε νοικιαστής, τον λογιστή του, ή μπορούμε και μόνοι μας.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί μόνος του κανείς. Πρέπει να το δει με ένα δικηγόρο ή με ένα λογιστή. Εγώ θα έλεγα να είναι λογιστή που τα ζει αυτά από κοντά τα θέματα όλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Πρέπει να δώσει στίγμα τι πρέπει να γίνεται ανάμεσα στον ενοικιαστή και στον ιδιοκτήτη.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Στον μισθωτή και στον εκμισθωτή, όπως το λέει ο νόμος. Λοιπόν, οι επισκευές του ακινήτου. Μια ζημιά από αυτό το ακίνητο. Ποιος θα επιβαρυνθεί από τους δύο. Αν είναι φυσιολογική φθορά του ακινήτου, αν είναι προερχόμενη από επαιτειότητα του ενοικιαστή. Οι κοινόχρηστες δαπάνες. Ποιες επιβαρύνουν τον εκμισθωτή και ποιες τον εμισθωτή. Επίσης, οι παροχές κοινής ωφελίας, τα ΔΑΠ, το ρεύμα, το φυσικό αέριο, και αυτό που να συμφωνηθεί. Η καταβολή του χαρτοσύμου, το 3,6 που ισχύει όχι στις κατοικίες, αλλά στις επαγγελματικές μισθώσεις, ισχύει, θυμίζω αυτό. Η ασφάλιση του και ακινήτου, του κτηρίου δηλαδή, γιατί η ασφάλεια είναι μόνο για το κτίριο, δεν είναι για το οικόπεδο, δεν κηρύγεται από το οικόπεδο. Η χρήση των κοινοχρήστων χώρων του κτηρίου πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς. Ποιες είναι οι απαγορεύσεις του οικονομισμού της πολυκατοικίας, πρέπει να τις αναφέρουν, να διαβάζουν τον οικονομισμό της πολυκατοικίας. Και κυρίως ο ενοικιαστής πρέπει να τα ξέρει αυτά, γιατί είναι υποχρέωση του, έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Με τα ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης πρέπει να καθοριστεί ανάλογα με τα συμβαίνοντα κάθε εποχή και κάθε χρόνο, ας πούμε. Η χρήση του μισθίου θα είναι αστική, που είναι κατοικία, θα είναι επαγγελματική ή θα είναι αγροτική. Δηλαδή υπάρχουν λεπτομέρειες που. Έτσι καταλαβαίνουν εκείνοι που κάνουν, άμα δεν είσαι ειδικός, ας πούμε. Πρέπει να προσδιορίζεται ειδικά και όχι αόριστα και γενικόλογα, λέει ο νόμος αυτό το πράγμα. Και το λέει και η λογική δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επίσης, το ποσό του ενοικίου. Η αναπροσαρμογή του ενοικίου. Στο δικαστήριο μπορεί να διεκδικηθεί το ποσό που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, γιατί αυτά όλα είναι μερικά από αυτά που σας.
0: Που
1: πρέπει να ληφθεί υπόψη, ναι. Ας πούμε, γιατί η λεπτομέρεια μετά καθορίζει και την γενική συμπεριφορά και τις συνέπειες όλες που προκύπτουν αν υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στον ενοικιαστή και στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό, πριν να κάνουν ένα συμβόλαιο, μην πηγαίνουν να παίρνουν το χαρτί, ένα προτυπωμένο από το περίπτερο και να το συμπληρώνουν. Διότι εκεί πετάει κάποιες λέξεις, να πούμε, και δεν καταλαβαίνει και την έννοιά του, την βαθύτερη έννοια, την φορολογική έννοιά του, ας πούμε. Ο λογιστής θα καταλάβει για το πει του.
0: Είτε
1: του ιδιοκτήτη, είτε του ενοικιαστή, γιατί και τους δύο εξυπηρετεί. Όποιος τον απευθυνθεί στον λογιστή, ο λογιστής θα το δει από την απτική γωνία τη δική του, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Πρέπει λοιπόν να κοιτάζουν το συμφέρον τους και αν δεν το συζητήσουν έτσι, να το κάνουν σωστά, μπορεί αργότερα να μπλέξουν με τα δικαστήρια και ο Θεός βοηθός.
0: Κύριε Σεμένη, τη λήξη τώρα ενός μισθωτηρίου συμβολέου πρέπει να τη δηλώσουμε στην εφορία ή όχι, ή δεν χρειάζεται.
1: Ναι, στην περίπτωση που μια λύση μια σύμβαση για τη μίσθωση ακινήτου. Πρέπει λοιπόν ο ιδιοκτήτης να του δηλώσει στην εφορία τον επόμενο μήνα από τη λύση. Όταν λέμε λύση εννοούμε αποχώρηση του ενοικιαστή από το μίσθιο ή με κοινή συμφωνία ότι θα πληθεί μέσα στον Αύγουστο ας πούμε του 26 θα λυθεί η σύμβαση. Το μεσοτήριο συμβόλαιο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ένα μήνα δηλαδή αργότερα από το τέλος του μηνός που λύθηκε η σύμβαση, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου στην περίπτωσή μας, να το δηλώσουν στην εφορία. Αν δεν το δηλώσουν, θεωρεί η εφορία ότι ισχύει το συμβόλαιο και θα έχει απέτηση και για τα εισοδήματα του εκμεσθωτή, θα έχει απέτηση και από τον. Θα συμπεριφέρεται λόγια στον νοικιαστή, σαν να υπάρχει μέσα στο μίσθιο και με όλα τα τεκτενόμενα που θα ισχύουν κάθε φορά, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, κατευθείαν δήλωση ότι φεύγω, έληξε το μισθωτήριο, δεν ανανεώθηκε ή φεύγω νωρίτερα. Οπότε λοιπόν, να είμαστε και τυπικοί και να μην μας έχουμε καμία θηλυκό από πίσω, το οποίο δεν θέλουμε και να μας κυνηγάει δηλαδή την εφορία. Κύριε Σιμένη, τώρα πάμε στην κατηγορία αγοραπολισία ακινήτων. Το τίμημα με την αντικειμενική αξία γίνεται δεκτό πάντα από την εφορία ή ζητάει και τίποτα άλλο ή ψάχνει και τίποτα άλλο.
1: Το Συμβούλιο της Επικρατείας, λοιπόν, μια απόφαση περιβεί το 21,
0: ναι.
1: Μου έτυχε μια περίπτωση τέτοια προημερών και την έχω φρέσκια τώρα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν δεσμεύεται από την αντικειμενική αξία ή το αναγραφόμενο τίμημα αν είναι μικρότερο από το κανονικό που δίνει. Ας πούμε, μπορεί να δίνει 300.000 το τίμημα, σαν τίμημα, και να έχει βάλει μόνο 200.000 και την αντικειμενική αξία να είναι 150.000. Αλλά δεν δεσμεύεται η εφορία για τις 150.000, παράδειγμα μου. Αλλά μπορεί να αναζητά το πράγμα την καταβληθέν τίμημα, λέει ο νόμος, όταν είναι από αρχεία υπολογιστών, από εξετάσεις μαρτύρων, από έγγραφα που θα βρει εφορία, από τι να πω το άλλο. Έχουν κάποια αξία, να πούμε έτσι, αποδεικτική αξία τα έγγραφα αυτά. Μπορεί η εφορία να επανέλθει και να πει: δεν έχουμε εγώ, γιατί ξέρετε, υπάρχουν δύο φόροι. Ο φόρος της μεταβιβάσεως,
0: ναι.
1: Που μπορεί να είναι 3% αν είναι παλιό το ακίνητο,
0: ναι.
1: Ή θα είναι 24% αν είναι νεόδμητο. 24% ναι. ΦΠΑ έχει εκεί πέρα. Επομένως, μιλάμε για ένα αντικείμενο ή 3% ένα φόρο ή 3% ή 24%, και μιλάμε και για άλλο φόρο. Όταν βρει εφορία ότι δεν ήταν το τίμημα 150.000, αλλά ήταν 300, ας πούμε, λέω τώρα. Έχει το νούμερο. Τότε λοιπόν για τη διαφορά των 150.000 θα ζητήσει να τα δικαιολογήσει. Οπότε μπορεί να σε βάλει φόρο τεκμηρίων. Και το φόρο τεκμηρίων είναι φόρο εισοδήματος ακριβώς. Γιατί σου βάζει το φόρο τον ίδιο, σου βάζει πόσα αξίζει, σου βάζει πρόστιμα, σου βάζει πολλά πράγματα.
0: Τραγαγύρευε λοιπόν.
1: Και μετά τραγαγύρευε, ναι. Γι' αυτό πρέπει όταν κάνουν απερίσκεπτα πράγματα χωρίς καμιά σωστή συμβουλή από κάποιους, ας πούμε, να ρωτάνε τον λογιστή του. Ο λογιστής τα ξέρει αυτά ή τα ζει καθημερινά. Και ξέρει έστω και εμπειρικά, ας πούμε, να το πει. Μια φορά υπάρχουν λογιστές που από τις πολλές περιπτώσεις θα είχαν μάθει εμπειρικά τα πράγματα. Τα ξέρουν όμως.
0: Ναι,
1: και τα
0: μπορεί
1: να τους πούνε, ας πούμε.
0: Σωστά. Κύριε Σεμένη, μας ρωτάει και μας λέει ακροατής μας ότι ξέχασε να δηλώσει στον Δήμο την διακοπή ρεύματος στην οικία του. Θα φορολογηθεί αναδρομικά από τον Δήμο?
1: Κοιτάξτε, η διακοπή αυτή μπορεί να πάει στο Δήμο να την ζητήσει να γίνει αναδρομικά.
0: Ναι.
1: Με δύο πράγματα. Εάν ο μετρητής δεν γράφει κατανάλωση ρεύματος, δηλαδή ας πούμε ότι έγινε διακοπή την 1η Ιανουαρίου του 26, ναι. Λέω τώρα εγώ, και πάμε σήμερα να το διορθώσει ότι το είχαν ξεχάσει. Θα πρέπει από την 1η Ιανουαρίου του 26 και μετά να μην γράφει ο μετρητής τίποτα. Σκοτάδι θα έχει το σπίτι.
0: Ναι.
1: Επίσης,
0: ούτε ψυγείο να λειτουργεί, τίποτα, μηδέν.
1: Ναι. Και επίσης πρέπει να έχει το χαρτί που έχει τη δηλώσει στο ΔΔΕ.
0: Ότι η διακοπή ρεύματος.
1: Διακοπή.
0: Μάλιστα.
1: Εάν ο ΔΔΕ δεν είχε τη διακριτικότητα να το στείλει στην εφορία και δεν το έχουν καταφέρει να το φτιάξουν για όλους τους Δήμους αυτό, είναι και αυτό ένα τροτό σημείο το οποίο πρέπει. Είναι ένα θέμα που μπορεί να το πει ο Πρωθυπουργός να το διορθώσει στην έκθεση Θεσσαλονίκη, τώρα να του πει να τα επιβάλλει αυτά να γίνονται με το ζόρι. Δηλαδή, αν οι Δήμαρχοι δεν το κάνουν σωστά, να το κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εκεί δυνητικό, αν θέλει ο Δήμαρχος το κάνει. Εξυπηρετεί τον πολίτη. Τώρα θα του ζητήσουν και την ψήφο του σε λίγο καιρό.
0: Σωστά.
1: Αυτό κάνουν λοιπόν, να τον ευχαριστήσουν τον πολίτη. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι δύο πράγματα. Να υπάρχει η διαγραφή του ΔΔΕ,
0: ναι.
1: Η δήλωση του ΔΔΕ, μάλλον από τον πολίτη, και να μην γράφει ο μετρητής τίποτα κατανάλωση ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Και να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο και να το βρει το δίκαιο του. Αν δεν το βρει. Πάλι με το λογιστή θα πάει. Ας πάει και με το δικηγόρο μαζί, δεν έχει σημασία. Πάνε και δύο και τρεις μαζί, ας πάει κάτι.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σιεμένη μου, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ερωτήματα και όσα φυσικά προλάβουμε.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η αυτοκρατορία των πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό, την καλημέρα κύριε Σιμένη και από το

0: ναι, μεν μπορεί, άμα δεν τον είχαμε λιά εισοδήματα και, και έχουν στην ουσία παραπάνω τεκμήρια, ας πούμε, ότι πρέπει να, ότι κινδυνεύουν να πληρώνουν υπέργο από εσά οι φορολογούμενοι και να χάσουν το δικαίωμα έσπραξης των κοινωνικών επιδομάτων και άλλα πράγματα δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά βασικά αυτά είναι, κινδυνεύουν με υπέργο από εσά φόρων και προστιμών και προσαυξήσεων. Και τι πρέπει να κάνουν λοιπόν? Μπορεί να υπάρχει μια υποστηριχτική αγωγή εδώ πέρα. Πρέπει να προσέχουμε όταν δηλώνουμε λοιπόν τα εισοδήματά μας. Να δηλώνουμε τα πραγματικά εισοδήματα, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ποια είναι αυτά? Μια αποζημίωση λόγω απόλυσης. Αυτό είναι τα ποσό της αποζημίωσης που συνδέσουν και μεγάλο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να δικαιολογήσει τα τεκμήρια. Ένα επίδομα ανεργίας. Τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια. Οι τόκοι από ρέπος. Και τα έντοκα γραμμάτια και τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία έχουν τόκους από εκεί. Και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, να δικαιολογήσουμε. Αλλά έχουμε και άλλα. Μια εφάπαξη αποζημίωση από ασφαλιστικές εταιρείες, που δεν θεωρείται εισόδημα. Και αποκτήθηκαν μέσα στο προηγούμενο χρόνο ή τα προηγούμενα χρόνια από το φορολογούμενο. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και αυτό. Ή αν πούλησε ένα περιουσιακό στοιχείο, ένα ακίνητο, ας πούμε, που είχε η Ελλάδα στο εξωτερικό, δεν έχει σημασία. Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα από το εξωτερικό, εφόσον λέει αυτά δικαιολογούνται στο εξωτερικό, λέω όμως. Δηλαδή, μην πω ότι έφερα από το εξωτερικό 100.000 και δεν τα είχα δηλώσει την προέλευσή του, γιατί μετά θα μπλέξω περισσότερο. Και χρειάζεται ο λογιστής να τον καθοδηγήσει, βέβαια. Αν έχει ένα δάνειο από την τράπεζα, έτσι, ή αν έχει πάρει μια δωρεά ή μια γονική παροχή. Δωρεά παίρνει από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τους γονείς, η οποία δωρεά των γονέων λέγεται γονική παροχή, όπως ξέρουμε.
1: Σωστά.
0: Αν έχουμε κέρδη από λαχεία, προπό, λότο, ζόκερο, τι άλλο είναι αυτά, όλα.
1: Ναι.
0: Τζακπότ κτλ. Εισοδήματα από έσοδα που αποκτήθηκαν τα έτη. Πρώτο 25 στην προκειμένη περίπτωση εδώ τώρα, γιατί αν μιλάμε για το 25, έτσι, και εξοδεύτηκαν μέχρι το 24 και αναλώθηκαν εντός του 25. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν έχω παλιά εισοδήματα,
1: ναι,
0: μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όλα σε ένα πίνακα που το λέμε πίνακα ανάδοση κεφαλαίου, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, και αυτά τα λεφτά μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, να δικαιολογήσω, να μην λειτουργήσουν τα τεκμήρια. Αυτό είναι πολύ βασικό. Τα τεκμήρια λοιπόν, όταν αφορούν φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επαγγελματίες, είναι αυτά. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και τα τεκμήρια που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί μπορούμε να δικαιολογήσουμε όταν υπάρχει τεκμήρια του κυρίου Χατζηδάκη, τα τεκμήρια που λέμε.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε με μεγάλη προσοχή, ανάλογα με την περίπτωση και την εξέταση των δυνατοτήτων που έχουμε, πάντα με τον λογιστή και τις δηλώσεις που έχει κάνει και τα έχει στο ράφι.
1: Μάλιστα. Είμαι κληρονομός, μας λέει, του πατέρα μου και υπέβαλα δήλωση αποδοχής κληρονομιάς στις 10 Μαΐου του 2014. Πρόσφατα όμως, εντός του 2016, προέκυψαν νέα στοιχεία συμπληρωματικά. Μπορώ να τα δηλώσω στην εφορία, ρωτάει ο κρατής μας.
0: Κοιτάξτε, όταν περάσει η δεκαετία,
1: ναι,
0: παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου να σε ελέγξει και να σου βάλει φόρους.
1: Α, ωραία.
0: Όταν μιλάμε για φόρο κληρονομιά, έτσι. Λοιπόν. Τι κάνουμε όμως τώρα? Εάν δεν έχει περάσει η 15 ετία, είμαστε ανάμεσα στη δεκαετία και στη 15 ετία.
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος ο φορολογούμενος υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία, διότι το συμφέρει να το κάνει, μήπως πληρώσει λιγότερο φόρο. Γιατί εάν ο φορολογούμενος ήξερε ότι θα πληρώσει παραπάνω φόρο, κανείς δεν πάει να το δηλώσει αυτό, κύριε Γιαννίδη. Αλλά λέω, συνήθως είναι περίπτωση που υποβάλλω συμπληρωματικά στοιχεία, έχει περάσει η δεκαετία. Και δέχομαι εγώ να το δει εφορία και να με φορολογήσει, παρόλο που έχω το δικαίωμα να της πω ότι έχει παραγραφεί το δικαίωμά του να μου βάλει φόρους. Εδώ όμως δεν είναι θέμα να μου βάλει φόρους, είναι θέμα να μου επιστρέψει φόρους. Γι' αυτό το υποβάλλω εγώ.
1: Θα είναι ακόμα και πιο δύσκολη κιόλας η διαδικασία για να σου επιστρέψει κάτι. Άμα να πληρώσεις, αμέσως λέει ελάτε να πληρώσετε, βεβαίως.
0: Αλλά να μην έχει περάσει 15 ετία, γιατί τότε έχει παραγραφεί οριστικά και δεν έχω δικαίωμα ούτε συμπληρωματικά στοιχεία να υποβάλλω.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε, είμαι ανάμεσα στα 10 χρόνια και στα 15, μόνο αυτή την περίπτωση, έτσι. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν η εφορία μπορεί να τα ελέγξει τα στοιχεία όλα. Να δει αν είναι σωστά και να κοινοποιήσει μια νέα πράξη επιβολής φόρου, διαλογώντας, μειώνοντας, ξέρω εγώ, αλλά όχι βέβαια, προσθέτοντας, γιατί κανείς δεν πάει να βάλει το χέρι του στη.
1: Σωστά.
0: Επί τον τύπο. Πώς το λέμε κιόλας.
1: Επί τον τύπο των ύλων.
0: Επί τον τύπο των ύλων, ναι. Λοιπόν, επομένως, μπορεί να γίνει, αλλά με μεγάλη προσοχή, γιατί είπαμε 10 χρόνια με 15 πρέπει να είμαι για να επιβάλλω συμπληρωματικά στοιχεία.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό το αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ισχύει από το 22 και έχουμε 3-4 περιπτώσεις υποβάλει από το Λογιστικό Σύλλογο που συμπέφερε και τις άλλες συλλόγους των Αθηνών, που έχει τελεσφορήσει και έχει δικαιώσει τον φορολογούμενο.

0: νομίζω είναι καλό, είναι καλό σε μια αυτό σημείο αναφορά, στο οποίο ο φορολογούμενος φτιάχνει μια κακή περίπτωση, ένα λάθος του που είχε κάνει, τον διορθώνει και η εφορία το δέχεται.
1: Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Σημαίνη μου, τη δήλωση εισοδήματος του αποβιώσαντος στην οικογένεια, μέχρι πότε πρέπει να την υποβάλουμε, κύριε Σημαίνη?
0: Καταρχήν, η δήλωση του αποβιώσαντος πρέπει να γίνει μέσα στον επόμενο χρόνο, δηλαδή να επιβίωσε το 26,
1: ναι.
0: Μπορεί να γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 27.
1: Μάλιστα.
0: Το κάνει κληρονό. Φέρνουν στην εφορία το πιστοποιητικό θανάτου, πιστοποιητικό εγκυταίων συγγενών, εκ διαθήκης και εξαδιαθέτου. Και όλα αυτά τα πηγαίνει στην εφορία, κάνει τη δήλωσή του γιατί μέχρι την ημέρα που, του εισοδήματος, μέχρι την ημέρα που πέθανε. Μετά από την ημέρα που πέθανε, κάνει άλλη δήλωση που είναι τα εισοδήματα των κληρονόμων του. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επομένως, και εκεί έχουμε μια λιγάκι προσοχή για να μην γίνει κανένα λάθος και μετά να διορθώνουμε το λάθος επί λάθος και τα λοιπά. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Αυτά.
1: Καλή αρχή, κύριε Σημαίνη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή
1: σεζόν να έχουμε σε όλες και σε όλους και πάντοτε εδώ με την βοήθειά σας, τις παρατηρήσεις σας βεβαίως, αλλά και όλα αυτά τα οποία εσείς κάθε εβδομάδα με νεότερα στοιχεία μας ενημερώνετε και μας κάνετε ακόμα πιο σοφούς με την πληροφόρηση. Να είστε καλά, κύριε Σημαίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μουσικά. Θα σας αφήσουμε και θα έρθει η Δέσποινα Χρυστοπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων των 7 και αμέσως μετά ο Γιώργος Γοριάδης αποκτά νεοτέρι εδώ στο ραδιόφωνο όπως και στην τηλεόραση. Η Μίνα Καραμήτρου. Η Μίνα Καραμήτρου λοιπόν και ο Γιώργος Γοριάδης την εκπομπή ρεπορτάζ της 7 καθώς ξεκινάνε στις 7 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Σάββατα Κυριακές όπως και μετά στην τηλεόραση 10 παρά με το που τελειώσει η Φέη Μαυραγάνη. Η Δήμητρα Σταματίου εδώ μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και ο Πέτρος Μωραΐτης. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν στην ακρόαση. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Εμείς σήμερα και αύριο θα πούμε και το απόγευμα στις 8 στο απογευματινό μαγκαζίνο. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλό πρωινό Σαββάτου.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Bella FM.
9: Έλση Ροδρίγκες. Με τη συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στο Καράκας θα γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα, διαβεβαίωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του. Παράλληλα, από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, που ανέγγειλε χθες από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο ώστε να τον μοιράσουμε. Επισήμανε ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπολείπων κομμάτων, τα οποία, όπως είπε, διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παροχολογίας, τάζοντας πράγματα τα οποία ξέρουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα από την Ελευσίνα προς τα Μέγαρα. Μία γυναίκα 35 ετών έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε έπεσε πάνω σε περίφραξη οικίας στο Νεράκι Μεγάρων. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 4 λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα στην Αργολίδα. Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του ναυπλίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 60 χιλιόμετρα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο λόγω των ανέμων με ρηπές που φτάνουν τα 8 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κο. Τρία παιδιά από 3-8 ετών και 5 ενήλικες ένιωσαν ξαφνική αδιαθεσία χθες το μεσημέρι, ενώ βρίσκονταν σε πισίνα παιδότοπου στη Σαλαμίνα. Μετέβησαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας με συμπτώματα δύσπνοιας και κάψιμο στο λαιμό. Στη συνέχεια, δύο από τα τρία παιδιά καθώς και δύο γυναίκες διακομίστηκαν στο Θριάσιο. Σύμφωνα με τους γιατρούς, τα συμπτώματα προκλήθηκαν από εισπνοή υδροχλωρικού οξέως. Στην πισίνα γινόταν εργασίες συντήρησης και εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διαρροής χλωρίου. Στο Νεπάλ, οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες, επικαλούμενες πληροφορίες για πλημμύρες από την κινέζικη πλευρά της περιφέρειας Ρασούβα. Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 586 ανθρώπων. Τουλάχιστον 2.500 είναι οι αγνοούμενοι σε Νεπάλ και Θιβέτ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό. Πλήγμα ρωσικού ντρόουν προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και σειρά εκρήξεων χθες βράδυ σε αποθήκη που περιείχε εκρηκτικές ύλες στην περιφέρεια του Κιέβου, οδηγώντας την εσπευσμένη απομάκρυνση 200 και πλέον κατοικών ενός χωριού, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την ήττα από την Ουκρανία με 82-76 γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι το βράδυ της Δευτέρας η Ισπανία στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την απόκτηση του Ιμραν Λούζ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο διεθνής Μαροκινός Χάφ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή και στις 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
12: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 με 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 με 4. Γενικότερα στη χώρα αρχικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, Δυτική Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 με 4, στο Ιόνιο Νότι 4 με 5 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς τα υπηρετικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά 1 με 4, θα ανέβει όμως η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά. Γενικότερα την εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριά στο Αιγαίο μέχρι 6 με 4. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ποιο σιγά παιδί μου, είναι 7 η ώρα, κοιμάται ο κόσμος.
0: Α, εδώ έτσι εγκαρίζουμε λίγο το πρωί για να ξυπνήσουν.
1: Αχ, ήταν τόσο ωραία το πρωί Γιώργο, φυσούσε ένα ωραίο αεράκι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά όλο τον Αύγουστο, έκανε πάρα πολύ ζέστη. Αλλά τώρα το πρωί φύσουσα ένα ωραίο αεράκι και ήταν την ώρα ξέρεις, που ήθελα να γυρίσω πλευρό, να ανεβάσω το σεντονάκι μου και να πω αχ τι ωραία. Και εκείνη την ώρα χτύπησε το τηλέφωνο, το που είχα βάλει.
0: Το ξυπνητήρι. Λοιπόν, πολύ καλημέρα σας. Ρεπορτάζ της 10. Λέγεται η εκπομπή μας με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και φυσικά και την παρέα μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη γραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαραμαδέλη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει όπως σχεδόν κάθε πρωί ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.
1: Καλημέρα στην ομάδα.
0: Έτσι, στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη παρέα με την κυρία Μίνα Καραμίτρου. Κυρία μου, ο λόγος εσάς, καλώς ορίσατε στον Όμιλο Sky.
1: Καλώς σας βρήκα. Κυρίως σχόλια και παρατηρήσεις θέλουμε. Ξέρετε, εμείς είμαστε πολύ φαν στα σχόλια και τις παρατηρήσεις.
0: Τις θέλεις?
1: Πάρα πολύ. Πεθαίνω.
0: Μην ανησυχείς, θα.
1: Πεθαίνω. Θέλω σχόλια και παρατηρήσεις.
0: Θα καταλάβεις σιγά-σιγά ότι θα έχουμε πολλά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και
1: αυτό θέλω.
0: Και αρνητικά.
1: Μα τα πάντα, δεν κατάλαβα.
0: Έτσι,
1: εννοείται.
0: Μπράβο. Λοιπόν, κοίταξε, 29 Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα είμαστε τουλάχιστον ημερολογιακά στο καλοκαίρι.
1: Έλα τώρα, όχι, Γιώργο, άκουσα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, ξέρεις ποιο Σαββατοκύριακο είναι?
0: Ποιο?
1: Θα σου πω, άκου. Είναι το Σαββατοκύριακο που έχεις γυρίσει πια από τις διακοπές.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι το Σαββατοκύριακο του πάμε σούπερ μάρκετ. Να γεμίσουμε τα ράφια.
0: Σωστά.
1: Τώρα το να γεμίσουμε, εντάξει τώρα και εσείς μην το πάρετε έτσι μετρητής, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, είναι το Σαββατοκύριακο που λέμε στα παιδιά, βγάλε ό,τι παλιά τετράδια είχες, να αδειάσουμε τα ράφια για να βάλουμε τα καινούργια τετράδια, τα καινούργια βιβλία που θα πάρεις. Καλά τα λέω.
0: Καλά τα λες.
1: Εμένα είναι μεγάλος βέβαια ο γιος μου, αλλά εν πάση περιπτώσει θα θυμάμαι. Λοιπόν, να κανονίσουμε λίγο ποιος θα παίρνει τα παιδιά, ποιος θα τα φέρνει κτλ.
0: Ναι.
1: Σωστά. Να βάλουμε μια σειρά στα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι αυτό.
1: Αυτό είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει, σκέψω όμως ότι κάποιοι άλλοι ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους.
1: Ωραία.
0: Και αυτοί, να ξέρεις, είναι και οι τυχεροί.
1: Δεν μπορώ να μπω σε αυτή την κατηγορία, Δεν μπορώ.
0: Εσύ τώρα κοίτα, θα τραβήξεις τον ενημερωτικό Γολγοθά.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Έχεις μόλις 337 ημέρες.
1: Α, θα μετράμε αντίστροφα.
0: Εννοείται. Ο στόχος μας αυτός είναι.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Να τελειώσει η χρονιά, να πάμε διακοπές.
1: Γλυκαίνομαι με κάτι.
0: Με τι?
1: Με το γεγονός ότι είναι χρονιά εκλογών.
0: Α, μόλις στα χοντρά κατευθείαν.
1: Βέβαια.
0: Αυτό σε γλυκαίνει.
1: Πάρα πολύ.
0: Ρε,
1: πάρα
0: Μίνα.
1: Πολύ. Α, τρελαίνομαι. Που θα τους βλέπω, που θα δίνουνε, θα υπόσχονται. Από εδώ ένας, από εκεί ο άλλος.
0: Θα τα λύσουν όλα.
1: Θα τα λύνουνε όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα θυμηθούν το λαό. Θα προσθέτει ο ένας, θα προσθέτει παραπάνω ο άλλος. Δηλαδή, τι να σου πω. Και εγώ θα κάνω, θα είμαι σε μία άκρη και θα θυμάμαι.
0: Τι, δεν θα τους τσιγκλίσουμε λίγο?
1: Αυτό σου λέω, εγώ θα κάθομαι σε μία άκρη και θα θυμάμαι.
0: Τα παλιά.
1: Τα παλιά.
0: Τι είχαν πει.
1: Βέβαια.
0: Πώς θα γυρίσανε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον, έτσι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στον Αρκάδιο.
1: Α, γεια σου Αρκάδιε, χρόνια πολλά.
0: Και στην Αρκαδία.
1: Και στην Αρκαδία χρόνια πολλά.
0: Διεθνής ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών.
1: Αχ.
0: Και διεθνής ημέρα, νομίζω, μάλλον διεθνής νύχτα.
1: Ναι.
0: Νυχτερίδων.
1: Νυχτερίδες και αγάπες δικιά μου.
0: Γιορτάζουν τα κορίτσια.
1: Τα κορίτσια μας.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Εμείς εδώ συνηθίζαμε να λέμε και έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον το τι είδαμε μέχρι να φτάσουμε στο Sky από το σπίτι μέχρι εδώ. Δηλαδή η διαδρομή μας, επειδή την παρακολουθούν και οι ακροατές, έχει ένα ενδιαφέρον για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
1: Μάλιστα.
0: Για τις δύο καντίνες.
1: Τις δύο καντίνες.
0: Συναντάμε στον δρόμο μας. Την μία στην Μιχαλακοπούλου.
1: Μάλιστα. Μας ακούνε.
0: Και την άλλη. Εννοείται.
1: Όχι. Άκουσε, Γιώργο. Εγώ δεν θα περνάνε έτσι αυτά. Αν μας ακούν οι δύο καντίνες, να μας στείλουν μήνυμα.
0: Οι καντίνες.
1: Ναι. Αν τα παιδιά που είναι στις καντίνες μας ακούν, να μας πάρουν ένα τηλέφωνο. Να μας στείλουν ένα μήνυμα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν social media, τηλέφωνα έχουμε, να μας στείλουν ένα μήνυμα. Σας αγαπάμε. Ετοιμάστε μας και δύο βρώμικα να στείλουμε να τα πάρουν, αλλά θα μας στείλετε ένα μήνυμα, παιδιά.
0: Είμαστε και του βρώμικου, της υγιεινής διατροφής. Χωρίς λουκάνικο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μόνο κρεμμυδάκι μέσα.
1: Παπαπαπαπαπα.
0: Βραστό ρε.
1: Όχι, όχι, όχι, παιδιά.
0: Καραμελωμένο.
1: Εδώ, παιδιά. Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θα τα χαλάσουμε.
0: Λοιπόν, έχουμε ήδη τα πρώτα μηνύματα, έτσι. Για να δούμε εδώ πέρα να πούμε μια καλημέρα. Χρήστος, καλημέρα σας από το Ηλιόλου στο Βουκουρέστι. Γιώργος.
1: Ηλιόλου στο Βουκουρέστι.
0: Κι όμως.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Να ξέρεις ότι μας ακούνε από όλο τον πλανήτη.
1: Ηλιόλου στο Βουκουρέστι.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά. Ναι.
0: Γιώργος, προαστιακός από Πειραιά για αεροδρόμιο. 80% αλλοδαπή, λέει, κανένα εισιτήριο, κανένα έλεγχος, όλα μέσα στη Βρώμα και στην Πίχλα. Μένω Ελσίνκι και επιστρέφω. Κρίμα, κρίμα. Ναι. Σούλης, καλημέρα σας. Φεύγω τώρα για διακοπές. Άκουα. Α, ο Σούλης είναι δικός σου.
1: Α, Σούλη.
0: Μέχρι πότε.
1: Μέχρι πότε.
0: Μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.
1: 4 Οκτωβρίου.
0: Δύο νησιά και Όλυμπος. Εσείς πηγαίνετε, λέει, τον Αύγουστο. Πιαστείτε κορόιδα.
1: Έχεις δίκιο. Εγώ με το Σούλη είμαι. Έχει δίκιο.
0: Ο Σούλης είναι ο άνθρωπός μας, Σούλη.
1: Είναι ο άνθρωπός μας. Σούλη, είσαι ο άνθρωπός μου.
0: Ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και περιμένουμε να βγούμε στη σύνταξη. Τέλος.
1: Προσδοκούμε να βγούμε στη σύνταξη.
0: Τότε θα πηγαίνεις διακοπές όσο θέλεις.
1: Γιώργο, θέλω να σου πω το όνειρό μου όταν θα βγω στη σύνταξη. Θα πάρω ποδήλατο με καλαθάκι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, έχουμε και ποδηλατόδρομους. Πλάκα κάνω.
0: Υπέροχους.
1: Υπέροχους.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης Ηλιούπολη. Ευγενικά σας λέω καλημέρα.
1: Γιατί,
0: βέβαια. Ελπίζω, λέει, να καταφέρετε να με κρατήσετε.
1: Ναι, γιατί να καταφέρουμε. Θα καταφέρουμε, κύριε. Πάντως, σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Γιατί δεν είμαι ιδιαίτερα fans. Φαν σε εσάς τους δύο.
1: Σε εμάς τους δύο δεν είναι ιδιαίτερα φαν. Ναι. Σας υποσχόμαστε λοιπόν ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μας αγαπήσετε.
0: Θα σας ακούσω και θα σας κρίνω.
1: Ωραία. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Ναι.
0: Τάκης Λαγωνίση.
1: Τάκης Λαγωνίση.
0: Αυτός είναι δικός μας. Οδηγός μαύρου βαν.
1: Μαύρου βαν.
0: Πρώην οδηγός ταξί.
1: Ωραία.
0: Τώρα έχει πάρει μαύρο βαν.
1: Α, ναι.
0: Από Δευτέρα εργασία και έχω αφήσει και μια εβδομάδα για τα γενέθλια στις 19 Οκτωβρίου και κάτι λίγο για Χριστούγεννα.
1: 19 Οκτωβρίου, 20 έχω εγώ γενέθλια. Είμαστε κοντά.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε, ζυγή τρίτου δεκαημέρου. Τέλεια.
0: Δηλαδή, ναι, λέει, τέλος το ρεπορτάζ της σουλινοργίας.
1: Της ποιας? Απέγγιο πάρτον. Που λένε και οι φίλοι μου στο χωριό.
0: Σουλινουργία ή σουλινουργία, όπως έλεγε ο Γιάννης ο Πιταράς.
1: Okay.
0: Είναι η ναή της διασκέδασης στη Λεωφόρο Συγκρού, που έχει κάτι σωλήνες στη μέση και ανεβαίνουν κάποιοι άντρες και κάποιες γυναίκες και χορεύουν.
1: Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω.
0: Όπερες. Έχει διάφορα, θα τα παρατηρήσεις τώρα σιγά σιγά.
1: Άκουσα να σου πω κάτι, Γιώργο. Εδώ θα με βρεις λίγο αντίθετη, διότι είναι επαγγελματίες που κάνουν, γυναίκες που κάνουν κανονικά τη δουλειά τους.
0: Και άντρες.
1: Και άντρες που κάνουν κανονικά τη δουλειά τους. Δεν καταλαβαίνω.
0: Το διασκεδάζουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σχολάνε συνήθως, να ξέρεις, την ώρα που κατεβαίνουμε και τους συναντάμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και το σχολιάζουμε.
1: Έτσι,
0: το λέμε.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ραντεβού. Καλή σεζόν και καλή συνεργασία να έχετε. Ξανά, μετά από 50 χρόνια αποκαλύπτεται ποιος κέρδισε τη Χαβάη 5-0. Η Μίνα Καραμίτρου. Καλημέρα και καληνύχτα, γιατί είμαι σε άδεια και ξύπνησα για πάρτι σας. Καλώς όρισες, Μίνα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Το Χαβάη 5-0 ήταν η περσινή μας έναρξη. Φέτος επιλέγουμε Μισιρλού.
1: Μισιρλού.
0: Με ελληνικές ρίζες. Ροκ.
1: Τέλεια.
0: Υπέροχα. Λέω πολλά ψέματα. Θέλουμε, λέει, Δεκατιανούς. Έλα ρε, λέω πολλά ψέματα. Εδώ είμαστε. Ρεπορτάζ στις 10. Όχι, ρεπορτάζ Σαββατιάτικα. Θα μαζέψει υπογραφές. Τάκι από Λεγονίση, Καβοδέτη και λοιποί. Φανατικός αυτός. Και όλο πολλά ψέματα. Αυτά. Αυτά μέχρι στιγμής. Βεβαίως θα μας στείλουν κι άλλα. Στείλτε μας από πού μας παρακολουθείτε. Από πού μας ακούτε, μάλλον. Αν είστε Αθήνα,
1: και όχι μόνο αυτό. Ό,τι θέλετε. Στα μηνύματά σας, με τι θέματα θέλετε να ασχοληθούμε. Καταγγελίες. Τι βλέπετε αυτή τη στιγμή. Όλα τα κακό κείμενα που βλέπετε γύρω σας. Γιατί εμείς εδώ είμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα ραδιοθάλαμο. Θέλουμε να είστε τα αυτιά και τα μάτια μας. Λοιπόν. Αυτά θέλουμε να είστε, τα αυτιά και τα μάτια μας.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στην επικαιρότητα, κυρία Μινά. Ακραίος κίνδυνος.
1: Σήμερα έχουμε μεγάλο ζήτημα με τις πυρκαγιές. Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί.
0: Λοιπόν,
1: βαθμό επικινδυνότητας 5 σε περιοχές στην Κρήτη.
0: Ρόδο,
1: ναι.
0: Κάρπαθο,
1: ναι.
0: Και Αττική.
1: Όχι Αττική, Αττική έχει πορτοκαλί.
0: Ναι, στο 4 η Αττική.
1: Στο 4 είναι η Αττική. Κόκκινο όμως, 5.
0: Κρήτη, Ρόδος, Ρόδο, Κάρπαθος.
1: Και Κάρπαθο.
0: Αττική και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 4, σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι επειδή έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά με τις φωτιές τις προηγούμενες
1: Όχι μόνο έχουμε ταλαιπωρηθεί,
0: ημέρες,
1: έχουμε χάσει ανθρώπους μας.
0: Και έχουμε χάσει ανθρώπους, δάση, έχουμε χάσει περιουσίες. Τέλος πάντων ήταν
1: πυροσβέστες μας, ανθρώπους μας.
0: Θα πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή.
1: Έτσι.
0: Επίσης, θερμοκρασία μέχρι τους 38 βαθμούς θα φτάσει σήμερα σε περιοχές κυρίως της Δυτικής Ελλάδας και μέχρι 8 μποφόροι άνεμοι στο Αιγαίο.
1: Θα είναι καλά σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Από αύριο λέει θα αρχίσει λίγο κάπως να ανεβαίνει και Δευτέρα θα ανέβει πάλι, θα έχει τη ζεστούλα του. Άντε, υπομονή.
0: Αλλά τώρα, εντάξει, κοίτα, 30, στην Αττική θα έχουμε 34. Δεν το λες ότι θα έχει και δροσιά ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, δεν θα έχει και σαραντάρια, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: δεν θα έχει τώρα και σαραντάρια που είχε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά και πάλι όμως. Υπομονή, βρε παιδιά, έχουμε περάσει και χειρότερα.
0: Υπομονή και προσοχή. Έτσι, και δεν προσοχή. Ανάβουμε φωτιές, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου, δεν κάνουμε εργασίες.
1: Θερμές
0: εργασίες με
1: ακριβώς.
0: Τίποτα. Και προσέχουμε πάρα πολύ για να μην έχουμε και σήμερα και αύριο αυτά που συνηθίσαμε
1: προσέχουμε,
0: να ζούμε αυτό το καλοκαίρι.
1: Γιατί και το ανακριτικό της πυροσβεστικής γυρίζει, βλέπει. Χθες είχε πάλι μία σύλληψη. Είδα. Βεβαίως, είχε μία σύλληψη. Αυτόφορο και πρόστιμο 3.000 ευρώ έβλεπα σε κάποιον ο οποίος θεώρησε σκόπιμο με βαθμό επικινδυνότητας τέτοιο που δεν δικαιολογούσε να ανάψει φωτιά για να κάνει θερμές εργασίες και τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι για να. Έχουμε τον κύριο Αρτοπιό. Α! Συγγνώμη, αφιερωμένο αποκλειστικά.
1: Α, θα μου κάνεις αφιέρωση. Αχ, αυτά τα ωραία τα παλιά του ραδιοφώνου. Ο Γιώργος αφιερώνει στη Μίνα.
0: Είμαστε ραδιοπειρατές είμαστε.
1: Αχ, μ' αρέσει.
0: Ο Γιώργος αφιερώνει στη Μίνα.
1: Με αγάπη.
0: Πάμε με αγάπη.
1: Πάμε.

0: Γιατί... Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, ξέρεις, Ιουλία.
1: Κόντρα παιδί.
0: Κόντρα παιδί. Και με, δηλαδή, τι να σου πω. Λες και μιλάει στην καρδιά μου. Και θέλω να μιλάει και στην καρδιά όλων των κοριτσιών, θέλω να σου πω.
1: Γιατί?
0: Γιατί θέλω να είναι όλες οι γυναίκες κόντρα παιδί.
1: Κόντρα παιδί.
0: Ναι, θέλω όλες οι γυναίκες να είναι κόντρα παιδιά.
1: Υπό ποια έννοια εσύ μιλάει?
0: Επί όλες τις έννοιες, αγαπητέ Γιώργο.
1: Κόντρα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, θέλω να είναι κόντρα παιδιά. Θέλω σε όλα τα στερεότυπα να είναι κόντρα οι γυναίκες.
1: Τα γόρια τι να. Δηλαδή,
0: συμφωνείτε, τα... κυρία Σταματίου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κάτσε, άμα είναι όμως οι γυναίκες κόντρα παιδιά, είναι και οι άντρες κόντρα παιδιά, πώς θα γίνει?
0: Όχι, αγάπη μου. Δυστυχώς εσείς έτσι όπως τα κάνατε, θέλετε να μας έχετε κόντρα. Εσείς τα κάνατε έτσι, δεν φταίω εγώ.
1: Εμείς.
0: Ναι, εσείς. Συμφωνεί και η κυρία Σταματίου. Συμφωνεί και η κυρία Σταματίου, παιδί μου. Τελείωσε.
1: Έγινε, ρε παιδιά.
0: Συμφωνεί. Ορίστε. Να το συμφωνεί.
1: Τι έκανε?
0: Και ο σύντροφος.
1: Γιατί.
0: Ορίστε. Τέλος.
1: Γιατί το έκανες αυτό?
0: Όλο το στούντιο συμφωνεί μαζί μου. Άντε πια.
1: Συμφώνησες?
0: Συμφώνησε, ναι.
1: Όχι, λέει.
0: Όχι, δεν συμφωνήσατε.
1: Ρε παιδί μου, λέει.
0: Δεν συμφώνησες μαζί μου? Διχάζεται. 10 λεπτά είμαι εδώ πέρα, το στούντιο διχάστηκε.
1: Τέλος πάντων, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα.
0: Πάμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Καλημέρα σας, κύριε Αρτοπιέ.
2: Καλή σας μέρα από το Επιχειρησιακό μας Κέντρο.
0: Καλημέρα. Δύσκολη μέρα σήμερα. Έχει βαθμό επικινδυνότητας 5 στο κόκκινο σήμερα η Κρήτη. Και η Κρήτη μάλιστα, η οποία το προηγούμενο διάστημα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Είχαμε και 2 νεκρούς μάλιστα, κύριε Αρτοπιέ. Δώστε μας σας παρακαλώ καταρχάς τη συνολική εικόνα. Τι πρέπει να προσέξουμε σήμερα? Για τι πράγμα προετοιμάζεστε σήμερα εσείς εκεί στην πυροσβεστική?
2: Ναι, όπως προείπατε, σήμερα είναι από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία σε ό,τι αφορά τις περιομετεωρολογικές συνθήκες, οι οποίες θα ευνοήσουν σίγουρα την έναρξη και εξάπλωση, ταχύτερη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών. Θέλουμε αυτό να το περιορίσουμε. Όπως είπατε, υπάρχουν περιοχές της Ελλάδος, περιφέρειες της χώρας μάλλον, οι οποίες είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, στο κόκκινο. Όπως είναι η περιφέρεια Κρήτης, το Νότιο Αιγαίο και οι δύο περιφερειακές ενότητες της Ρόδου και της Καρπάθου. Ενώ στην Αττική, στη Στερεά Ελλάδα όπως είναι η Εύβοια, στο Βόρειο Αιγαίο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες δηλαδή, Κάλυμνος, Κος, περιφέρεια Πελοπόννησου είναι η Λακωνία στο 4, Όπερ σημαίνει ότι όλες αυτές οι περιοχές είναι εν δυνάμει Red Code. Τι σημαίνει Red Code? Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του πυροσβεστικού σώματος της πολιτικής προστασίας, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ύψιστο συναγερμό. Βρισκόμαστε στην γενική επιφυλακή. Δηλαδή, έχουν γίνει από το πρωί οι σχεδιασμοί, από χθες μάλλον οι σχεδιασμοί του τι θα επακολουθήσει για τη σημερινή ημέρα. Θα υπάρχουν έμφορτες περιπολίες εναερίων μέσων αεροσκαφών ως επιτοπλίστων, τα οποία το πολύ κρίσιμο πρώτο χρόνο ευχόμαστε να μην χρειαστεί να ρίξουν αυτό που λέμε το πρώτο νερό, την πρώτη ρήψη από αέρος, ούτως ώστε να πιάσουμε το συμβάν εν τη γενέση του. Θα υπάρχουν περιπολίες των πυροσβεστών μας σε όλη τη χώρα. 110 drones θα βρίσκονται
1: δηλαδή,
2: στον ευρωπαϊκό χώρο.
1: Συγγνώμη που διακόπτω, εσείς θα προσπαθήσετε να πιάσετε τις πυρκαγιές πριν καλά-καλά ξεκινήσουν, γιατί αν ξεκινήσουν, μας λέτε, μετά με αυτές τις συνθήκες τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα. Έτσι.
2: Υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή στην διαχείριση των φυσικών καταστροφών, ότι ένα φυσικό φαινόμενο, όπως είναι μια πυρκαγιά, από μόνο του μπορεί να μην επιφέρει μια μεγάλη καταστροφή. Εμείς θέλουμε να μειώσουμε τον βαθμό της στρωτότητας, τον βαθμό της ενδεχόμενης έκθεση κίνδυνο οποιοδήποτε πολίτη σε αυτή τη χώρα, ούτως ώστε και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε με ένα και μόνο τρόπο. Να μην έχουμε ενάρξη αγροτοδασικών πυρκαγιών. Για να το καταφέρουμε αυτό όμως, ξέρετε, η πρόληψη είναι ένα γενικό φαινόμενο το οποίο δεν είναι αφηρημένο. Είναι βεβαίως και απαιτεί τη συνεργασία αυτή τη στιγμή των δημόσιων αρχών, του πυροσβεστικού σώματος και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως είναι ο στρατός, όπως είναι η δασική υπηρεσία, το λιμενικό, το ΓΕΘΑ. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ παραμετρική προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τούτη τη μέρα, ειδικά τούτη τη μέρα, που έχουμε πολλές περιοχές στο κόκκινο και στον πορτοκαλί συναγερμό. Ζητούμε τη συνεργασία των συμπολιτών μας.
1: Αυτό να μας πείτε.
0: Από εμάς τους πολίτες, τι θέλετε, κύριε Αρτοπιέ, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς?
2: Θέλουμε να επικοινωνήσετε και εσείς μέσα από την φιλόξενη εκπομπή σας, τη συχνότητά σας, το εξής. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο και πώς αναλύεται αυτό? Δεν είναι και αυτό αφηρημένο. Δεν κάνουμε ψυσταριές στην ύπεθρα επουδενή. Κρίση τροχού και ηλεκτροσυγκολήσεων επουδενή. Δηλαδή, δεν θέλουμε να έχουμε σπινθυρισμούς, να έχουμε παραγωγή θερμότητας ή και φλόγας, γυμνής φλόγας στην Ήπεθρο σήμερα. Απόρριψη τσιγάρων. Ναι, έχουμε ένα 2%, ξέρετε, της ενάρξης των δασικών πυρκαγιών από απόρριψη τσιγάρων. Και είναι ένας παράγοντας ο οποίος ευνοεί.
0: Δηλαδή, σήμερα περνάω με το αυτοκίνητό μου. Ακριβώς. Και πετάω το τσιγάρο μου έξω από το παράθυρο.
2: Πετάω τη γόπα μου έξω από το παράθυρο.
0: Έξω το παράθυρο.
2: Αυτό μπορεί να προκαλέσει μια πολύ σοβαρή πυρκαγιά. Το έχουμε δει στο ωραίο καστρο πάνω, όπου ένας ασυνείδητος πέταξε τσιγάρο και
1: ξεκίνησε
2: μια σοβαρή πυρκαγιά. Επίσης, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, το 30% των ενάρξεων των αγροτοδασικών πυρκαγιών στη χώρα μας, όσο και αν φαίνεται περίεργο ή ακούγεται παράξενο, δυστυχώς είναι από γεωργικές εργασίες, από θεριζοαλωνιστικές μηχανές, από αυτούς οι οποίοι πάνε να κόψουν τα χόρτα με κάποια μηχανήματα τα οποία έχουν μεταλλικές απολύξεις και κάνουν σπινθήρες.
0: Σπινθήρες.
2: Μπράβο. Θέλουμε αυτό σήμερα το περίεργο. Δεν χρειάζεται με 5 σήμερα δίκτυα επικινδυνότητας να πάμε να κάνουμε τέτοιου είδους εργασίες.
1: Λοιπόν, είστε κατανοητός, τεράστια
2: και
1: προσοχή.
2: Ήθελα να σας πω και αυτό.
0: Βεβαίως, και να κλείσουμε και αυτό.
2: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού καταβάλει και αυτή μια τεράστια προσπάθεια. Φέτος έχουμε, να το πω έτσι, εξιχνιάσει πάρα πολλά εγκλήματα, αλλά για μας η μεγαλύτερη επιτυχία θα είναι να μην κάνουμε ούτε μία σύλληψη, για να μην χρειαστεί ούτε μία σύλληψη. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, τις ενάρξεις σήμερα των αγροτοδασικών πυρκαγιών. Μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνες, θέλουμε να τις περιορίσουμε. Καμία εργασία σήμερα στην Ήπεθρο, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρτοπία.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με περισσότερη Μίνα Καραμίτρου σε πολύ λίγο.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει. Κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ιδιαίτερα δύσκολη όσον αφορά στον κίνδυνο πυρκαγιάς αναμένεται η σημερινή ημέρα λόγω και των ισχυρών ανέμων. Τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς σε συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Ζήτησε αυξημένη προσοχή και ετοιμότητα από όλους. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς, ακραίος κίνδυνος κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Μεγάλη πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε χθες από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Μια γυναίκα 35 ετών έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε έπεσε πάνω σε περίφραξη οικία στο Νεράκι Μεγάρων. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα στην Αργολίδα. Το επίκεντρο τοπίζεται περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ναυπλίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά και 43 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και το Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Λοιπόν, και είστε και εσείς, ρε Σιμίνα, που κοιτάτε τις πολιτικές εξελίξεις και αναμένετε να είναι η χρονιά θερμή και έντονη κτλ. Είμαστε κι εμείς.
1: Εσείς ποιοι είστε, πρε παιδιά?
0: Είμαστε εμείς.
1: Γιατί εσείς δεν θα πάτε στις κάλτσες?
0: Όχι, εμείς.
1: Στις κάλπες.
0: Εμείς είμαστε αυτοί.
1: Στις κάλπες με τις κάλτσες.
0: Στις κάλτσες με τις κάλπες.
1: Δεν θυμάσαι κάποτε που είχε κάνει λάθος ο Γιώργος Παπανδρέου και είχε πει στις κάλτσες αντί να πει στις κάλπες και είχε μείνει από τότε. Στις κάλτσες, στις κάλτσες.
0: Πάμε στις κάλτσες. Είμαστε λοιπόν και εμείς οι ευαίσθητοι, οι ρομαντικοί.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι που χθες γύρω στις 8 η ώρα βγήκαμε στις ταράτσες μας.
1: Στις ταράτσες σας.
0: Να δούμε την Πανσέλινο του Οξύρινχου.
1: Το Οξύρινχου.
0: Πήγαμε στους αρχαιολογικούς χώρους.
1: Πήγατε.
0: Και μόλις βγήκε το κατακόκκινο φεγγάρι.
1: Το κατακόκκινο φεγγάρι, ναι.
0: Ξεσπάσαμε σε λιγμούς.
1: Σε λιγμούς.
0: Άρχισαν να τρέχανε τα μάτια μας.
1: Ο δειρμούς.
0: Τρέχανε οι μύτες μας.
1: Το πατήσαμε,
0: πέσαμε κάτω.
1: Το ψεύτη.
0: Χτυπήσαμε.
1: Το ψεύτη.
0: Πήγαμε στο νοσοκομείο.
1: Το ψεύτη.
0: Και από εκείνη την ώρα προσπαθούμε να συνέλθουμε.
1: Το ψεύτη.
0: Κατάλαβες.
1: Τι ψεύτη είναι, Χριστέ μου.
0: Είναι και η ίδια συγκρασία έχει ο καθένας δηλαδή. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, οκ. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Η εργασία στις σωληνουργίες θεωρείται, λέει, θερμή εργασία. Πρέπει να μην την προστατεύσουμε σήμερα, να μην την πραγματοποιήσουμε σήμερα. Ναι. Κυρία Καραμίτρου, ο Λαρισαίος εδώ, κατευθείαν.
1: Αγαπώ,
0: εδώ
1: Λάρισα.
0: Είναι Sky, λέει, και οι ακροατές είναι καλομαθημένοι.
1: Τέλεια.
0: Να το σεβαστείτε, λέει.
1: Ωραία.
0: Κατά τα άλλα.
1: Υπό ποια έννοια.
0: Κατά τα άλλα, καλές εκπομπές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπώ, Λάρισα.
0: Δημήτρης, δεν το άρεσε το τραγούδι του Δημήτρη.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Το κόντρα παιδί.
1: Το τραγούδι, όχι η Ιουλία. Ωραία, ποιο τραγούδι του αρέσει από την Ιουλία, να το βάλουμε.
0: Δεχόμαστε και παραγγελίες.
1: Και να του το αφιερώσουμε.
0: Ο Παλαγιώτης, καλημέρα, καλή αρχή, καλές εκπομπές. Ο Γιώργος επανέρχεται. Γιώργο, το διάβασες το μήνυμα για τον Προαστιακό, αλλά όπως το διάβασες, λέει, το κανονικοποίησες. Γιατί.
1: Έχει δίκιο.
0: Δεν είναι νορμάλ το χύμα.
1: Έχει δίκιο. Να σου πω κάτι. Έχει δίκιο ο κύριος. Γιατί δεν είναι λογικό πράγμα να χρησιμοποιεί το Προαστιακό και να είναι βρώμικος, να πληρώνει εισιτήριο. Και ο άνθρωπος αυτό σου είπε ότι ήταν καταβρώμικος και υπήρχαν και αυτοί που δεν πληρώναν εισιτήριο.
0: Σαφώς και έχει δίκιο. Ναι, ίσως βιάστηκα να διαβάσω το επόμενο και φάνηκε ότι το διάβασα σαν κανονικό. Όχι, είναι τεράστιο το ζήτημα και τεράστιο το πρόβλημα. Και όσοι μετακινούνται με τον Προαστιακό, αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών προβλήματα.
1: Και δεν είναι μόνο ο Προαστιακός και τα λεωφορεία. Εγώ ακούω κόσμο που παραπονιέται ότι δεν είναι καθαρά. Έχει δίκιο ο άνθρωπος και παραπονιέται. Ξέρει γιατί το λέει. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης, ο φίλος μας από τα Χανιά. Καλημέρα και από τα Χανιά. Αν θέλετε το καλλιτεχνικό, σαν σήμερα είμαι διαθέσιμος. Α, έχουμε και το καλλιτεχνικό σαν σήμερα. Ποια τραγούδια γράφτηκαν, ποιοι καλλιτέχνες γεννήθηκαν.
1: Το σαν σήμερα. Ωραίο.
0: Το σαν σήμερα είναι πάντα ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και σαν σήμερα, μάλλον σαν χθες, μάθαμε ότι τουλάχιστον ακούσαμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού
1: ότι
0: ο βασικός μισθός της χώρας μας.
1: Μάλλον
0: στη
1: θα
0: χώρα
1: πάει παραπάνω.
0: Μας, στα 9, είπε πάνω από 9,50.
1: Ναι, ξέραμε για 9,50, μπορεί να πάει λίγο παραπάνω.
0: Ναι, αλλά αφού δεν είπε πάνω από 1,000, τι καταλαβαίνουμε μήνα.
1: Από 9,80.
0: Κάπου εκεί τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Και διάφορα άλλα ακούμε.
1: Να, μάλιστα. Άρα τι θα, μήπως να μας πει η κυρία Μακρυδάκη.
0: Τι περιμένουμε τουλάχιστον από αυτά που έχουμε μάθει.
1: Για να δούμε, κυρία Μακρυδάκη θα ξέρει να μας πει.
0: Φιλοθέη Μακρυδάκη, φοροτεχνικός και κόντρα παιδί και η ίδια, έτσι.
1: Καλημέρα, κυρία Μακρυδάκη.
2: Καλημέρα, καλή σεζόν. Να έχετε τιμή μου να είμαι εδώ να σας κάνω ποδαρικό.
1: Να είστε καλά, κυρία Μακρυδάκη.
0: Κυρία Μακρυδάκη.
2: Έχουμε όμορφη, δημιουργική, γεμάτη επιτυχίες χρονιά. Είστε οι καλύτεροι και θα παραμείνετε
0: τόπο. Τώρα μην υπερβάλλετε, γιατί θα το πάρουμε πάνω μας και θα.
1: Εμείς πάντως να σας πω κάτι, κυρία Μακρυδάκη. Ναι. Δεν διεκδικούμε να είμαστε οι καλύτεροι.
0: Δεν είμαστε καλύτεροι.
1: Θέλουμε να είμαστε αγαπητοί. Δεν θέλουμε να είμαστε καλύτεροι.
2: Ακριβώς αυτό θέλετε τώρα.
1: Να μας αγαπάνε θέλουμε.
2: Ακριβώς αυτό θέλετε τώρα. Ότι όταν λέμε οι καλύτεροι, ποιοι εννοούμε, οι αγαπητοί αυτούς που αγαπάμε και θέλουμε να τους ακούμε και να μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας. Αυτοί είναι οι καλύτεροι. Λοιπόν,
1: για να μοιραστούμε λοιπόν μερικές σκέψεις μαζί σας. Όταν λοιπόν λέμε βασικό, ότι θα αυξηθεί λοιπόν ο βασικός, θέλετε να μας πείτε, για να μην κάνουμε και τρελά όνειρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για έναν μισθό? Δηλαδή ένα, για ένα νέο παιδί λοιπόν, να πάρουμε τους νέους μας, για ένα νέο παιδί λοιπόν, τι σημαίνει να αυξηθεί ο μέσος μισθός?
2: Καταρχάς να πούμε ότι οτιδήποτε συζητήσουμε είναι το τι ακούγεται.
1: Σωστό.
2: Το τι ακριβώς θα συμβεί είναι αυτό που θα έχουμε στις οθόνες μας και στα αυτιά μας, είτε στην τηλεόραση, είτε στο ραδιόφωνο, είτε για όσους παρευρεθούν πάνω στην ΔΕΘ, αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός. Τότε λοιπόν από το επόμενο Σαββατοκύριακο και μετά θα ξέρουμε ποια από αυτά που ακούγονται τώρα θα είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Όσον αφορά την αύξηση του βασικού μισθού, και είναι σαφέστατα κάτι πολύ θετικό και το αναμένουν όλοι πώς και πώς. Σας άκουγα πριν ξεκινήσουμε την συνομιλία μας και αναφέρατε ορθά λίγο πάνω από τα 9.50, θα φτάσει τα 9.80, θεωρητικά κάπου εκεί θα κυμαίνεται. Καταρχάς,
1: έτσι λένε, 9.80, 9.85, κάπου εκεί λένε.
2: Ναι, κάπου εκεί. Βέβαια η κατάσταση δυστυχώς της ακρίβειας συνεχίζεται και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι πρέπει κάπως να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Και όταν βλέπουμε ότι η ακρίβεια δεν σταματάει, η αύξηση πρέπει να είναι μεγαλύτερη της ακρίβειας, προκειμένου να πούμε ότι κάτι αντιμετωπίζεται. Όπως και να έχει, θα αναφέρω εγώ κάποια από τα μέτρα τα οποία έχουμε κατά νου, ότι περιμένουμε να μπουν σε εφαρμογή και να ακουστούν. Θετικά είναι όλα, γιατί δεν πρέπει να παραβλέπουμε οτιδήποτε μας δίνεται στη τσέπη.
1: Μακριδάκη, κυρία Μακριδάκη, πριν μπείτε σε αυτό, να διευκρινίσουμε κάτι που μπορεί να μην το ξέρει πολλής κόσμος. Όταν λέμε ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, αυτό συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους μισθούς ή όχι?
2: Βεβαίως και συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους μισθούς, γιατί τα πάντα στηρίζονται στον κατώτατο,
1: μισθό. Ωραία.
2: Οπότε αυτό σημαίνει μια αύξηση γενικότερα, άρα περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι μας, περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Ωστόσο όμως, αυτό το περισσότερο θα δούμε σε τι πλαίσια θα κυμανθεί. Από τη μία λοιπόν έχουμε την αναμονή για την αύξηση του κατώτατου μισθού, από την άλλη έχουμε τους συνταξιούχους που και εδώ περιμένουμε θετικές εξελίξεις, δηλαδή έρχεται το τέλος στην προσωπική διαφορά. Τι συζητούσαμε? Ότι έρχεται η αύξηση των συνταξιούχων, αλλά την τρώει η προσωπική διαφορά. Έτσι ενώ στα χαρτιά υπάρχει αύξηση, στην τσέπη είναι μηδέν το αποτέλεσμα. Εδώ τώρα με το να μην υπάρχει πλέον προσωπική διαφορά, θα δείτε αύξηση. Θα υπάρχει αποτέλεσμα στη τσέπη κάθε συνταξιούχου.
1: Άλλο που καλά, κύριε Μακριδάκη, ένα 2,8 εγώ ακούω τους συνταξιούχους ότι θα είναι, λέει, αυτή η αύξηση.
2: Έτσι λοιπόν, περιμένουμε αύξηση των συντάξεων στην αρχή του έτους. Κοιτάξτε, τα μέτρα δεν είναι υπερδιπλάσια και ουάου, Μίνα και Γιώργο και αγαπητοί ακροατές. Δεν είναι δηλαδή ότι θα δοθούν οι διπλάσιοι μισθοί, θα διπλασιαστούν οι συντάξεις και ούτω καθεξής. Ωστόσο μην ξεχνάμε ότι για να δοθεί κάτι θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορεί να το καλύψει η πολιτεία. Άρα αυτά που θα ανακοινωθούν είναι και τα μέτρα τα οποία θα υπάρχει δυνατότητα να μπορούν να μπουν σε εφαρμογή.
1: Αυτός είναι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης και ο βασικός στόχος, ότι δίνω αυτά που μπορώ χωρίς να διακινδυνεύω το αύριο, λέει.
0: Μπράβο.
1: Η κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως ξέρετε, όλοι μπορούμε να κάνουμε εξαγγελίες, όλοι μπορούμε να δώσουμε. Το θέμα είναι ότι από αυτά τα οποία θα πούμε, τι τελικά μπορεί πραγματικά να εφαρμοστεί. Εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης. Λοιπόν,
0: εντάξει, γι' αυτό έχουμε, κυρία Μακριδάκη, την κυβέρνηση για να τακτοποιεί τα πράγματα ώστε να μπορεί να δίνει στους πολίτες και βελτιώνει το βιωτικό επίπεδο.
1: Υπάρχει βέβαια και η αντιπολίτευση, η οποία κομίζει ένα άλλο πρόγραμμα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εδώ θα αναφέρω εγώ λοιπόν.
0: Απλώς η αντιπολίτευση στην παρούσα φάση δεν έχει το καρπούζι και το μαχαίρι.
1: Το διεκδικεί πάντως.
0: Ναι, το διεκδικεί. Ναι.
2: Και μην ξεχνάμε ότι όχι μόνο στα πολιτικά, σε οποιοδήποτε θέμα και αν βρισκόμαστε προς συζήτηση, αυτός που δεν είναι να δώσει, δεν είναι να εφαρμόσει, πολλά μπορεί να πει. Πόσο μάλλον στον πολιτικό χώρο. Και βεβαίως η αντιπολίτευση δεν είναι μόνο μία, γιατί τα κόμματα δεν είναι και μόνο δύο, αλλά γενικά ο καθένας μπορεί να λέει και να ισχυρίζεται ό,τι θέλει. Ωστόσο όμως να πούμε ότι έχουμε και την ενίσχυση των 300 ευρώ το Νοέμβριο από 250 που ήταν. Εδώ βέβαια και πάλι τονίζουμε ότι.
1: Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, κυρία Μακρύ. Νομίζω ότι.
0: Ναι, πιθανότατα.
1: Μπορεί να είναι, λέει, και 350.
0: Τώρα βάσει πληροφοριών είναι όλα αυτά που συζητάμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοίταξε τώρα. Οι συνταξιούχοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο λίγο θα ενισχυθούν. Οι αγρότες ενδέχεται, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε, ο βασικός μισθός. Είναι κάτι επίσης που μαθαίνουμε και ίσως και ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Αυτό, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχοι φαίνεται να είναι οι τρεις κατηγορίες στους οποίους στοχεύει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
0: Και η οικογένεια με ένα ερωτηματικό.
2: Και η οικογένεια, η οικογένεια όσον αφορά κυρίως όσους έχουν παιδιά. Εδώ Γιώργο έρχεται το θέμα σε σένα, ευτυχώς.
0: Εμείς δεν σωζόμαστε με τίποτα, άστε τα κυρία Μακρυδάκη.
2: Δεν ξέρετε, εντάξει.
0: Εμάς μας λείπουν 99 cents να φτάσουμε το 1 ευρώ. Οπότε, ό,τι και να γίνει, καμένη και χαμένη από χέρι μας.
1: Λίγο θες.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά και τα μέτρα πώς, εν πάση περιπτώσει, θα τις ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προς το παρόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή να σας έχουμε σε αυτή την πρώτη εκπομπή.
2: Η τιμή είναι δική μου.
0: Να παραμένετε κόντρα παιδί.
2: Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο φωνάζει η κοινωνία ποιο είναι? Ότι προτιμάμε να έχουμε μία μόνιμη αύξηση παρά ένα επίδομα. Εδώ αυτό θέλει κάποια πιο μεγαλύτερη εξέταση. Την καλημέρα μου, καλή
1: καλημέρα.
2: Να είστε πάντα πρώτοι, πάντα καλύτεροι, και να μας ξυπνάτε κάθε Σαββατοκύριακο και να συνεχίζουμε και τη μέρα μαζί.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα είμαστε.
2: Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι.

0: Μια μεγάλη καλλιτέχνηδα της αμερικανικής έτσι country μουσικής και όχι μόνο.
1: Βέβαια.
0: Μια γυναίκα που τα έζησε όλα στο κόκκινο, μια εντυπωσιακή γυναίκα και έλεγε τώρα που
1: για ακούμε
0: τραγούδι για τον Τζολίν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Που το είχε γράψει για μια αντίζηλο που προσπαθούσε να πάρει τον άντρα της.
1: Για μια λέει γυναίκα το είχε γράψει, τραπεζική υπάλληλο που είχε πάει λέει στην τράπεζα μαζί με τον άντρα της και την έπεφτε την ώρα που ήταν στην τράπεζα, την έπεφτε στον άντρα της.
0: Ναι, ναι. Και της έγραψε αυτό το τραγούδι.
1: Και έγραψε αυτό το τραγούδι.
0: Που έχει και φοβερούς στίχους. Οι απώλειες βέβαια συνεχίζονται και ο Δημήτρης ο Κόκοτας έφυγε.
1: Χάσαμε για το
0: τον αποχαιρετήσανε χθες φίλοι και συγγενείς. Καλά να είναι εκεί ψηλά που πάνε και να συνεχίσουν να τραγουδούν και να μας συντροφεύουν με τα όμορφα τραγούδια τους. Στα ελληνοτουρκικά τώρα.
1: Και εκεί το θερμόμετρο έχει ανέβει πολύ, έτσι.
0: Εκεί, όπως φαίνεται.
1: Εκεί.
0: Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας.
1: Θα είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας. Μπορεί να αλλάζει ο Τούρκος. Αλλά εμείς αλλάζουμε. Έχουμε δυναμώσει πολύ, νομίζω, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Υπογράφουμε και τη Δευτέρα και την
0: συνεργασία με το Ισραήλ. Για τον αμυντικό θόλο.
1: Το θόλο του Αχιλλέα. Με ποιον θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον αντιστράτηγο αναποστρατεία, τον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα που αφορούν στα ελληνοτουρκικά.
1: Βέβαια. Αν δεν τα γνωρίζει ο στρατηγός αυτός, ποιος τα γνωρίζει. Λοιπόν, καλημέρα, στρατηγέ.
2: Καλημέρα, κύριε Καραμίτρου, κύριε Γρηγοριάδη. Σας εύχομαι καλή σεζόν, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Την κυρία Καραμίτρου δεν είχαμε συνηθίσει στην τηλεόραση.
1: Θα με δείτε και στην τηλεόραση σε λίγο.
0: Σε λίγο.
1: Ρεπορτάζ στις 10. 10 παρα 20 στηθείτε. Μην ξεχνιόμαστε. Βέβαια.
2: Πώς. Ξεχάσαμε το παρελθόν.
1: Όχι, απλώς θα το έχουμε δίπορτο φέτος, στρατηγέ. Και ραδιόφωνο το πρωί και λίγο μετά τηλεόραση. Τι νομίζετε?
2: Καλά κάνετε.
0: Λοιπόν, στρατηγέ μου, να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μία σειρά τουρκικών προκλήσεων, τόσο σε επίπεδο ρητορικής, αλλά και στο πεδίο, με τελευταίο περιστατικό αυτή την ιστορία με την υπερπτήση του τουρκικού drone. Έτσι σε περιοχές κοντά στην Αλεξανδρούπολη, μάλιστα μπήκε και στο FIR Αθηνών το συγκεκριμένο drone, αλλά εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Αυτό και πέταξε πάνω από το υποτιθέμενο θαλάσσιο πάρκο το τουρκικό. Πέταξε σε... δώστε μας λίγο τα στοιχεία αυτής της ιστορίας, γιατί μπορεί να οι Τούρκοι να προσπαθούν να δημιουργήσουν ζητήματα και με τα θαλάσσια πάρκα αυτά στο Καστελόριζο και πάνω στην Αλεξανδρούπολη.
2: Ναι, κοιτάξτε, βεβαίως πέρασε, γιατί ήταν κοντά εκεί στη Σαμοθράκη, πέρασε πάνω στη Σαμοθράκη. Άρα, άμα δούμε το πρώτο τουρκικό πάρκο, δηλαδή αυτό στο βόρειο τομέα, οι Τούρκοι, δεν σας πω αυτό πώς είναι, να σας πω ότι τα σχεδιάσανε τόσο καλά, ώστε να αμφισβητούν αυτά που θέλουν ή να παίρνουν αυτά που θέλουν. Δηλαδή, το πάρκο αυτό, αν δεν είχαμε το δυτικό τμήμα του που ήταν ανάμεσα από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Γύμνο, θα λέγαμε ότι ήταν μέσα στα αντιπλητικά χωρικά έδατα. Αλλά βγαίνει επίτηδες εκεί και κλείνει το διάδρομο μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Που είναι καθαρά ελληνική υπαρκτητίδα, ή θα έλεγα εγώ, καλύτερος όρος είναι να πούμε ελληνική δυνητική ΑΟΣ. Δηλαδή, άμα θέλει να κηρύξουν, είναι δικό μας αυτό. Γιατί σε αυτό το σημείο, ξέρετε? Διότι όποιος βγαίνει από τον Ελίσποντο ή πάει να πήξει τον Ελίσποντο, θα περάσει από αυτό το σημείο. Δηλαδή, η αξία του Ελισπόντου εξαρτάται από αυτή τη διαδρομή. Δεν μπορεί να περάσει ένα μεγάλο πιο εμπορικό ανάμεσα από τις τουρκικές και ελληνικές ακτές. Στη Σάμο Βανοσκάλη, στα αριστερά της Μιχάλης, είναι 1000 μέτρα η απόσταση. Άρα λοιπόν, θέλουν να αμφισβητήσουν και να υπαρπάσουν, θα έλεγα εγώ, αυτό το κομμάτι στο δυτικό τμήμα του πρώτου μνημονίου.
1: Στρατηγέ, βάλουμε κάτω τα πράγματα, επειδή τα ήρεμα νερά, όπως καταλαβαίνετε τώρα, ποια ήρεμα νερά, έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία, έτσι.
2: Τα λέγαμε ακριβώς.
1: Εάν τώρα λοιπόν βάλουμε κάτω τα πράγματα, θα λέγατε ότι η προκλητικότητα των Τούρκων έχει ξεκινήσει να φτάνει σιγά σιγά στο κόκκινο? Δηλαδή θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για κάτι? Το πάνε σιγά σιγά, ακόμα και για κάποιο επεισόδιο? Το πάνε σταδιακά, ακόμα και για επεισόδιο?
2: Αυτοί καθημερινώς συνέχεια αμφισβητούν. Ανακοινώσαμε κάποιες περιοχές εκεί στα θαλάσσια πάρκα για βιομηχανική αξιοποίηση κλπ. Ή απαγορεύσεις για βιομηχανική χρήση, και βγαίνει και μας κάνουν κριτική. Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα, λέει, γιατί είναι, λέει, σε περιοχές, δηλαδή είναι πάνω σε νησιά.

0: αμφισβητούμενα.
1: Ναι, πού θα δηλαδή, το φτάσουν μιλάνε... όμως, στρατηγέ, το θέμα αυτό είναι. Μέχρι πού θα το φτάσουν.
0: Θα το φτάσουν μέχρι όπου μπορούν να κερδίσουν αυτά τα οποία θέλουν να έχουν βάλει στο σκοπό, Δηλαδή, ποιο είναι, η γαλάζια πατρίδα. Ξέρετε, η γαλάζια πατρίδα, να πούμε δύο λόγια. Δεν είναι σημερινό δόγμα. Είναι η συνέχεια του Μισιάκη Μίλη. Ο Μισιάκη Μίλη ψηφίστηκε από την Τουρκική του ΣΕΝ το 1920.
1: Στρατηγέ, επί του πεδίου θα διστάσουν να φτάσουν σε ένα θερμό επεισόδιο.
0: Όχι, για τους Τούρκους λέω όχι. Θα φτάσουν σε ένα επεισόδιο τέτοιο. Αν φτάσουν, εύχομαι να μην φτάσουν εκεί και να επέμβουν κι άλλοι, ώστε να μας καθίσουν στο τραπέζι με, ας το πούμε, ταπεινωμένους, με συνθήκες.
1: Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, αυτό ξεχάστε το, αυτό δεν μπορεί να συμβεί με την Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω γιατί εδώ τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Εδώ έχει μπει η Γαλλία στο παιχνίδι με το καλώδιο το οποίο θα ποντίσουμε μαζί με τους Γάλλους. Έχει μπει το Ισραήλ με τη συμφωνία για το θόλο που υπογράφουμε τη Δευτέρα. Εδώ έχουν μπει μεγάλες δυνάμεις. Δεν είμαστε μόνοι μας, πέρα από το γεγονός ότι τώρα πια έχει μια υπεροπλία η Ελλάδα. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν παλιά.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Αν θέλετε, θα σας πω και δύο λόγια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ναι. Είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, μπαίνουν και άλλες δυνάμεις. Οι Τούρκοι αυτό τους ενόχλησε. Ιδιαίτερα η στρατηγική συμμαχία που έχουν με το Ισραήλ. Δηλαδή, αυτό είναι το καρφί στο μάτι τους. Οι Τούρκοι είναι πάντα έτσι, άμα δούμε την πολιτική τους. Πιέζουν, επιμένουν, θέλουν να κερδίσουν κάτι. Με το στρατιωτικό καταναγκασμό και με την επιθετική πολιτική διπλωματία.
2: Εντάξει, γιατί το μεγάλο επόμενο ζήτημα στην περιοχή μας θα είναι η Συρία, έτσι, και το τουρκο-ισραηλινό τζατζάρισμα εκεί.
0: Εκεί θα έχουμε
2: ζητήματα, βέβαια.
0: Θα έχουμε ζητήματα. Άρα λοιπόν, αν επιτύχουν κάτι χωρίς, ας το πούμε, να πάμε σε μια κρίση μεγάλη που να εμπεριέχει, ξέρω εγώ, ενδεχομένως και σύγκρουση, είμαστε κερδισμένοι. Θα το επιτρέψουμε αυτό, φυσικά όχι. Γι' αυτό προετοιμαζόμαστε, γι' αυτό όπως είπατε πολύ σωστά υπογράφουμε αυτή τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Με συμμετοχή της Ελλάδας σε ποσοστό 25% και θα έχουμε και τον πηγαίο κώδικα, που αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό.
0: Θα ξέρετε πολύ καλά που λέω.
2: Μια κουβέντα.
0: Είναι σημαντικό αυτό που είπατε. Αυτό που είπατε είναι σημαντικό.
2: Προφανώς είναι σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς.
0: Και η ελληνική βιομηχανία θα κερδίσει 700 εκατομμύρια, δηλαδή με τη συμμετοχή του. Μιλάμε για 12 εταιρείες μεταξύ αυτών, Μέτλων κλπ. Λοιπόν. Άρα είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, να σας πω δύο λόγια έτσι μόνο αυτό.
2: Πολύ σύντομα, στρατηγέ μου, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Βεβαίως. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιέχει, συνδυάζει τρία οπλικά συστήματα πάρα πολύ σημαντικά Ισραηλινά. Το Spider, το Barak M6 και το David Sling, την σφενδόνα του Δαβίδ. Αυτά θα πιάνουν ό,τι απειλή είναι ανάλογα με τις αποστάσεις. Στις κοντινές αποστάσεις το Spider, στις μεσαίες το Barak M6 και το David Sling σε υψηλότερα. Δεν θα είναι μόνο βαλιστική πύραυλη ή πύραυλη, θα είναι και αντιδρόουν σύστημα. Και όλα αυτά θα ελέγχονται από AI, τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα αξιολογεί τις απειλές, θα μας λέει ποια είναι η κυριότερη, ποιο όπλο πρέπει να πάει.
2: Και πώς έχετε δίκιο και πώς θα λειτουργούν τα αντιπυραυλικά και πώς θα αναχαιτίζουν τέλος πάντων να μπαίνουν στον εναέριο χώρο μας. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά με τον κύριο Μπαλτσόη.
1: Στρατηγέ, τις επόμενες ημέρες, ναι, θα τα ξαναπούμε, αυτό είναι σίγουρο.
0: Okay, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ μου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και έχουμε κοντά μας μετά το διάλειμμα να πούμε στους ακροατές μας την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
2: Ναι.
1: Γιατί κάποιες δηλώσεις της σήκωσαν μεγάλες αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο. Τις προηγούμενες μέρες.
2: Θα έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν,
1: θα
2: πάμε.
1: Ακούσουμε.
2: Διαφημίσεις, λοιπόν, επιστρέφουμε.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα.
7: Η ώρα είναι 8. Ράδιο.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
12: Πέλα FM.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, όσον αφορά στον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω και των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Όπως προέκυψε από τη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, στην κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί για σήμερα οι περιοχές με ακραίο αλλά και πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης, ακραίος κίνδυνος κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κο. Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται η σημερινή μέρα, τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς και ζήτησε αυξημένη προσοχή και ετοιμότητα από όλους. Μεγάλη πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού. Ο Τραμπ χαρακτήρισε μέσω Truth Social τη συμφωνία ως τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία. Την ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία επιβεβαίωσε και η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Με τη συμφωνία αυτή, ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας, θα γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα, διαβεβαίωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανήγγειλε χθες από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο ώστε να το μοιράσουμε. Επισήμανε ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων, τα οποία διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παροχολογίας, τάζοντας πράγματα τα οποία ξέρουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα από την Ελευσίνα προς τα Μέγαρα. Μια γυναίκα 35 ετών έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε έπεσε πάνω σε περίφραξη οικία στο Νεράκι Μεγάρων. Την εκ νέου χορήγησε άδεια εγκατάσταση και λειτουργία στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες εγκατάσταση και λειτουργία χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα στην Αργολίδα. Το επίκεντρο εντοπίζεται 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ναυπλίου. Στο Νεπάλ, οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες, επικαλούμενες πληροφορίες για πλημμύρες από την κινέζικη πλευρά της περιφέρειας Ρασούβα. Νέα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης του Παγετώνα που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 586 ανθρώπων. Τουλάχιστον 2.500 είναι οι αγνοούμενοι σε Νεπάλ και Θιβέτ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό. Πλήγμα ροσικουντρών προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και σειρά εκρήξεων χθες βράδυ σε αποθήκη που περιείχε εκρηκτικές ύλες στην περιφέρεια του Κιέβου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη ήττα από την Ουκρανία με σκορ 82-76 γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή και στις 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 με 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 με 4. Γενικότερα στη χώρα αρχικά έθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εγκληθούν κάποιες τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, Δυτική Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρη 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 με 4, στο Ιόνιο Νότι 4 με 5 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς τα υπηρετικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά 1 με 4, θα ανέβει όμως η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά. Γενικότερα την εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Λοιπόν, με Eurythmics επιστρέφουμε, 8 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα και 13 δευτερόλεπτα. Ρεπορτάζ στις 7, υπενθυμίζω, νέα εκπομπή με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και το Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Λοιπόν, και κάτι που σας ενδιαφέρει, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η Νάνση Ζαμπέτογλου και ο Θανάης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Sky. Με το ολοκένουργιο στούντιο στις 3, καθημερινά στις 3, οι δύο δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ένα πολυθεματικό μαγκαζίνο που εστιάζει στην ουσία της επικαιρότητας, της καθημερινότητας και της ψυχαγωγίας. Μία εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμα και μας το κάνουν λίγο καλύτερο. Οπότε συντονιζόμαστε στην τηλεόραση του Sky για όλες τις εκπομπές που ήδη έχουν ξεκινήσει, αλλά από αυτή τη Δευτέρα και για ένα λόγο παραπάνω για την εκπομπή στούντιο στις 3, κυρία Καραμίτρου.
1: Λοιπόν, και ποια είναι κοντά μας τώρα?
0: Ποια είναι κοντά μας τώρα?
1: Πω, είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα σας, κυρία Σδούκου.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Εγώ θα έλεγα μάλιστα και προσθεχώς και υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Να τα λέμε και αυτά, θα πρέπει νομίζω σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα λέμε.
2: Ευχαριστώ που το υπενθυμίζετε, αφού το θέτετε στην Αλφα Αθήνας.
1: Στην Αλφα Αθήνας, βεβαίως.
2: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και σε εσάς, και σε εσάς θα πρέπει σε λίγο να αρχίσουμε να λέμε καλή επιτυχία. Λοιπόν, κυρία Σδούκου, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Είναι ακροδεξιό κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Είδα την ανακοίνωσή σας, γιατί εσείς εκεί στη Νέα Δημοκρατία διαφωνείτε με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής για την κυρία Κρήτα.
0: Της πέμπτης Αντιπροέδρου, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, και στην ανακοίνωσή σας λοιπόν καταλήγετε με το ερώτημα για το ΠΑΣΟΚ ακροδεξί, μέσα σε εισαγωγικά το ακροδεξί βέβαια, ή ψεύτες. Το ερώτημα λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ακροδεξιό κόμμα?
2: Αν θέλετε μία μονολεκτική απάντησή μου, όχι, είναι ψεύτες. Το ερώτημα, όπως είπατε όμως, που τέθηκε είναι, είστε ακροδεξί ή ψεύτες? Γιατί τέθηκε, κυρία Καραμίτρου, αυτό το ερώτημα?
1: Όχι, το ερώτημα είναι γιατί βάλατε τη λέξη ακροδεξί τότε στην ανακοίνωσή σας για το ΠΑΣΟΚ.
2: Διότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει ποιο από τα δύο ισχύει. Εγώ χρησιμοποίησα τη λογική του ίδιου του ΠΑΣΟΚ για να αναδείξω την αντίφαση. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι εννοώ. Ο κύριος Τσουκαλάς είπε το εξής. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ παγίως ψηφίζει τους αντιπροέδρους που προτείνουν τα κόμματα και ότι η μόνη εξαίρεση αφορά τους ακροδεξιούς και τους ναζιστές. Σωστά, σωστά.
0: Ναι.
2: Τον κύριο Χουρδάκη, που ήταν βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν προτάθηκε για αντιπρόεδρος της Βουλής, γιατί τον καταψήφισαν? 24 από τους 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν τον ψήφισαν. Άρα για το ΠΑΣΟΚ ήταν ακροδεξιός ο άνθρωπος? Τον θεωρούσαν ακροδεξιό? Δεν το πιστεύω, και ούτε και οι ίδιοι το πιστεύουν προφανώς. Άρα μένει ένα πράγμα.
0: Εντάξει, απλώς τώρα εδώ κάνετε ένα άλμα λογικής, σε το οποίο το χρησιμοποιείτε προφανώς για να καταλήξετε σε αυτό που λέει εμένα, στο ακροδεξί ψεύτες.
1: Και έρχεται και ο κύριος Τσουκαλάς, κυρία Σδούκου, και σας λέει ότι εσείς που έχετε πάρει στελέχη του λαός δεν μπορείτε να μιλάτε για ακροδεξιούς.
2: Εγώ για να το κλείσω λοιπόν, λέω ότι ο κύριος Τσουκαλάς είπε ψέματα τόσο απλά. Η ερώτηση αυτή πατάει πάνω στα δικά τους λόγια. Ακροδεξί δεν είναι, ψεύτες όμως είναι. Και επειδή ξέρετε, καμιά φορά έχουμε αποκτήσει και μια περίεργη φοβία απέναντι στις λέξεις. Να τις λέμε με το όνομά τους. Όποιος λέει ψέματα, λέγεται ψεύτης. Δεν είναι ύβριση αυτό. Είναι περιγραφή. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η ακριβής περιγραφή αυτού που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αν δοθεί ευκαιρία, κάντε και μια ερώτηση. Ποια είναι τα κριτήρια που δεν ικανοποιούσε ο κύριος Χουρδάκης, για παράδειγμα, για αντιπρόεδρος και δεν το ψήφισαν? Ποια είναι τα κριτήρια και δεν ικανοποιούσε στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Στουρνάρας και δεν τον ψήφισαν για διοικητή της τράπεζας?
1: Κυρία Σδούκου, θα φτάσουμε και σε αυτό, ναι. Και θα φτάσουμε και θα πάμε και στην κυρία Σδούκου και στην κυρία Κρήτα,
2: ναι,
1: συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Εγώ θέλω, κυρία Σδούκου, να ξεκαθαρίσουμε όμως το εξής. Όταν λέγατε ακροδεξιό κόμμα, αναφερόσασταν στο ΠΑΣΟΚ? Ευθέως σας ρωτάω.
2: Τι εννοείτε αν αναφέρομαι? Εγώ
1: είναι ακροδεξιό κόμμα το ΠΑΣΟΚ, κυρία Σδούκου.
2: Σας το απάντησα και ξεκίνησα με αυτό. Μονολεκτικά σας απαντώ ότι προφανώς και δεν το πιστεύω, αλλά λέω ότι είναι ψεύτες, και ο λόγος που το λέω είναι γιατί χρησιμοποιούν. χρησιμοποιώ τα δικά τους τα επιχειρήματα. Mm-hmm. Οι ίδιοι με την λογική τους αναδεικνύουν την αντίφαση. Και να σας πω κάτι, θα περίμενα από πλευράς τους να βγουν και να πούνε συγγνώμη, κάναμε λάθος, δεν το θυμόμασταν ότι καταψηφίσαμε τον κύριο Χουρδάκη για να τον καταψήφισαν, όπως λένε, θα ήταν τότε, σύμφωνα με τη δική τους λογική, ακροδεξιός ή ναζιστής.
0: Ναι, τώρα όμως θα σας πει και κάποιος ότι αυτός είναι ο τοξικός πολιτικός λόγος που δεν χρειάζεται. Θα σας το πει κάποιος αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Κύριε Γρηγορή, δεν έχουμε καμία διάθεση στη Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιούμε τοξικό λόγο και νομίζω ότι έχει αποδειχθεί και τους προηγούμενους μήνες όταν ακούγαμε μέσα στη Βουλή από τον κύριο Ανδρουλάκη χαρακτηρισμούς προς τη Νέα Δημοκρατία ότι είστε συμμορία, είστε καμόρα, είστε...
0: Ούτε και αυτό μπορεί να με χρειάζεται, ναι.
2: Βουλευτές για την υπόθεση του ΠΑΚΕΠΕ που τελικά οι υποθέσεις πήγαν στο αρχείο.
1: Κάποιοι άλλοι όμως πήγανε στο δικαστήριο, κυρία Σδούκου. Κάποιοι άλλοι συναδελφοί σας πάνε στο δικαστήριο.
2: Εμείς είπαμε από την αρχή να αφήσουμε την δικαιοσύνη να το ψάξει. Οι ίδιοι έσπευσαν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Άρα μην επικαλείστε την τοξικότητα στη Νέα Δημοκρατία όταν απλά παραθέτει με μία λογική τα γεγονότα και αυτά που λέει το ίδιο το Πασόκ. Είπε το Α, τα πραγματικά γεγονότα δείχνουν το Β. Όταν στριμώχτηκε από την ίδια του τη δήλωση ο κύριος Τσουκαλάς, άρχισε τις σοφιστίες, τα λεκτικά τερτύπια και τις επεκφυγές για να μην δεχτεί το αυτονόητο.
1: Πάντως, κυρία Σδούκου,
2: δεν είναι, άρα είναι ψεύτες. Αυτό λέω.
1: Κυρία Σδούκου, πάντως, εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν θέλετε για την πρόεδρο την κυρία Κρήτα.
2: Ναι, αυτή είναι νομίζω η ουσία της ερώτησης, γιατί σηκώθηκε πάρα πολύ σκόνη. Κυρία Καραμίτρου, η συμμετοχή στο Προεδρείο της Βουλής είναι πρωτίστως θεσμική θέση, σωστά? Είναι θεσμική.
0: Σωστά.
2: Εμείς σεβόμαστε απόλυτα το δικαίωμα του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει το πρόσωπο που επιθυμεί. Δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη να το υπερψηφίσει. Γιατί η κυρία Κρήτα έχει επιλέξει επανειλημμένα, θα έλεγα, έναν συγκρουσιακό πολιτικό λόγο, πολλές φορές προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς και κατά την κρίση μας αυτά δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα, τον θεσμικό χαρακτήρα, τον ενωτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει ένας αντιπρόεδρος.
1: Εντάξει, κυρία Σδούκου, από συγκρούσεις μέσα στη Βουλή, άλλο
0: τώρα,
1: τίποτα.
0: Ναι, εντάξει, όλοι εναντίον όλων.
1: Αυτό είναι κάτι πιο προσωπικό, κυρία Σδούκου, που συμβαίνει με την κυρία Κρήτα. Είναι δεν αυτό είναι. Ή είναι κάτι άλλο? Να σας το θέσω εγώ έτσι πολύ ευθέως.
2: Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Εγώ δεν κρίνουμε το δικαίωμά της να εκφράζεται όπως επιθυμεί ως βουλευτής. Αλλά το συγκεκριμένο πολιτικό ύφος θεωρούμε ότι δεν συνάδει με το θεσμικό ρόλο του Αντιπροέδρου της Βουλής. Διότι ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κυρία Καραμίτρου, δεν είναι, το καταλαβαίνετε, ένας κομματικός αντιπρόσωπος. Εκπροσωπεί στο κοινοβούλιο, διευθύνεις τις συνεδριάσεις, οφείλεις με τη στάση σου να υπηρετείς το κύρος, την υφαλαιότητα, το σεβασμό.
1: Και τι δεν έχει κύρος ή δεν είναι νυφάλια η κυρία Κρήτα, θα σας πει κάποιος. Τι από τα δύο δεν έχει?
2: Η κυρία Ακρήτα κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της παρουσίας έχει δείξει κατά τη γνώμη μας ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Σε ποιο νομοσχέδιο, σε ποια συζήτηση το έχει κάνει αυτό? Δεν ήταν νυφάλια ή δεν είχε κύρος?
2: Το να υπερβαίνει την κομματική της ταυτότητα και να συνομιλεί με όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Έχει επιδείξει μια επιθετικότητα απέναντι και σε στελέχη, θα έλεγα, από διάφορες πτέρυγες του.
0: Τώρα μήπως είναι αυτός ο λόγος όμως?
1: Αυτός είναι ο λόγος.
2: Εγώ σας εξηγώ και σας λέω ότι συζητάμε αν μια συνολική δημόσια συμπεριφορά συνάδει με το θεσμικό ρόλο που καλείται να υπηρετήσει. Όλα αυτά κατά τη γνώμη μας δεν δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί εύκολα να σταθεί, όπως είπα, πάνω από τις κομματικές αντιπαραθέσεις και να υπηρετήσει με επιτυχία μία θέση που απαιτεί ακριβώς αυτό. Δεν είναι, και νομίζω ότι και το γεγονός ότι θεωρεί παράσημο το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν την εμπιστεύεται για τη θέση της Αντιπροέδρου στην πραγματικότητα επιβεβαιώνει και αυτό που λέμε. Γιατί σε αυτή τη θέση δεν μπορεί να θεωρήσει τίτλο τιμής ότι μια ολόκληρη κοινοβουλευτική παράταξη δεν σε εμπιστεύεται. Καλείσαι να μπορείς να εμπνέεις θεσμική εμπιστοσύνη σε όλες τις φτέρυγες.
0: Μάλιστα, εντάξει, το κατανοητό είναι. Ναι, αλλά... αυτή είναι η άποψη της Νέας Δημοκρατίας τουλάχιστον, όπως μας τη μεταφέρει η κυρία
1: Δούκου. Θέλετε να δω όμως λίγο και τη μεγάλη εικόνα τώρα, κυρία Δούκου. Τώρα ο κόσμος απ' έξω, ξέρετε, τη βλέπει. Σου λέει, αν εδώ δεν μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, μία. Πώς να το πω, μία.
0: Συνεννόηση,
1: ναι, ας το πω έτσι. Μία συνεννόηση, ας πούμε, ακόμα και για το ποιος μπορεί να είναι αντιπρόεδρος, ας πούμε, στο κοινοβούλιο. Πού να βρουν να συνεννοηθούν τα κόμματα για άλλα πιο σοβαρά, πιο ουσιαστικά θέματα
2: έχετε
1: για τον πολίτη.
0: Για αυτά που μας αφορούν όλους εμάς τους πολίτες, έτσι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Και νομίζω ότι έχουμε δει πάρα πολλά επεισόδια πλέον μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο που δεν συνάδουν με τον πραγματικό του ρόλο να ακούει ο πολίτης ποια είναι η.
1: Ναι, αλλά δεν φτάνει μόνο να συμφωνείτε. Θα πρέπει να τα βάλετε λίγο και στην άκρη κάποιες φορές κάποια θέματα, λοιπόν, και να προχωρήσετε μπροστά εσείς τα κόμματα.
2: Κυρία Καραμίτρου, θέλουμε σε αυτό να κλείνουμε τα αυτιά και θέλουμε να παράγουμε έργο το οποίο έχει αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Χθες ήταν ο Πρωθυπουργός προχθές στη Θεσσαλονίκη, εγκαινίασε τις καινούργιες τάσεις του μετρό από Καλαμαριά προς τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα παράδειγμα του γιατί θέλουμε το έργο το οποίο παράγουμε να αφήνει, όπως είπα, αποτύπωμα στην κοινωνία και να κάνει κάθε μέρα τη ζωή των συμπολιτών καλύτερη. Θέλουμε κάθε μέρα που περνάει να γίνεται ακριβώς αυτό που σας περιγράφω, να ολοκληρώνουμε και πάρα πολλές εκκρεμότητες που έχουμε ακόμα.
0: Ναι, και είδαμε και την ανάρτηση μετρό με Τσίπρα, μετρό με Μητσοτάκη, που βάλατε δύο φωτογραφίες τη μία δίπλα στην άλλη, που στη μία ήταν οι μουσαμάδες και στην άλλη ήταν το πρωθυπουργός μέσα στο μετρό να πηγαίνει προς την Καλαμαριά, έτσι. Που και αυτό, γιατί... και αυτό είναι ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, επικοινωνιακό, το οποίο ερμηνεύεται κάπως.
2: Γιατί είναι επικοινωνιακό και δεν είναι μία περιγραφή της πραγματικότητας. Εγκαίνια έκανε και ο κύριος Τσίπρας, αλλά τα έκανε με μουσαμάδες και πραγματικά εγκαίνια έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που εγκαινίασε το πραγματικό έργο, το οποίο δουλεύει. Αυτή είναι η διαφορά της κουλτούρας και της νοοτροπίας. Εμείς ούτε θέλουμε, κύριε Γρηγοριάδη, να είμαστε τοξικοί, ούτε να μπαίνουμε κάθε μέρα, λοιπόν, σε δημόσιες αντιπαραθέσεις κουτσομπολιών, ποιος είπε τι, θορύβου και φασαρίας. Αυτό που θέλουμε πραγματικά είναι κάθε μέρα να κάνουμε οτιδήποτε περνά από το χέρι μας για να βελτιώνει τη ζωή. Και πιστεύω ότι αυτό σε μια εβδομάδα από τώρα.
0: Ναι, γιατί ξέρετε τι γίνεται.
2: Στο
0: τέλος της ημέρας οι πολίτες θέλουν κυβέρνηση και στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θέλουν να λύνουν τα προβλήματά τους. Έτσι. Καλά είναι και όλα αυτά βεβαίως και επικοινωνιακά τα χρησιμοποιείτε και εσείς και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά στο τέλος της ημέρας εμείς περιμένουμε αποτελέσματα από όλους εσάς.
2: Ακριβώς αυτό και από αυτό κρινόμαστε.
0: Θέλω να πω όταν μπαίνουμε σε αυτή την ιστορία της αντιπαράθεσης και των τσιτάτων και των. Ξεκοτήτων, χάνεται λίγο η ουσία.
2: Κύριε Γρηγοριάδη, να πω όμως κάτι. Για να υπάρχει συνεννόηση χρειάζονται δύο, έτσι δεν είναι?
0: Πάντα.
2: Όταν σε βρίζουν, πώς να συνεννοηθείς από ένα σημείο
0: μάλιστα,
2: και μετά.
0: Μάλιστα,
2: εμείς
0: μάλιστα.
2: Προτιμούμε εννοείται τον διάλογο των επιχειρημάτων, αλλά αν σκεφτείτε τον τελευταίο χρόνο έχουμε, ακούμε 9 στις 10 φορές ύβρις. Δεν ακούμε επιχειρήματα.
0: Καμία αντίρρηση και δεν το είπα μόνο για εσάς, για όλα τα κόμματα.
1: Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, κυρία Δούκο, ο δρόμος πάντως προς τις κάλπες.
2: Σίγουρα.
1: Σίγουρα, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Ο Νίκος από το Μοσχάτο μας γράφει: καλημέρα σας. Η Ακρίτα έχει δηλώσει ότι δεν σέβεται το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει μηνύσει δεκάδες ανθρώπους επειδή την κρίνουν.
1: Ε, το πρόσωπο έχει το θεσμό.
0: Ναι, ο Άλκης, βρε παιδιά, έχετε λίγο μπερδευτεί με το ακροδεξί. Οι ψεύτες προφανώς και τους είπε ψεύτες. Ξεκάθαρα λέει. Όλοι αυτό καταλάβαμε. Γιατί εσείς μπλεχτήκατε τόσο? Κοίταξε να δεις. Δεν μπλεχτήκαμε. Το είπε άλλωστε η κυρία Σδούκο ότι ήθελε να τονίσει το ψεύτες, αλλά όταν βάζει την ίδια πρόταση και το ακροδεξί, δεν το κάνει τυχαία. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί τότε έβαλε το ακροδεξί?
0: Ναι. Χρησιμοποίησε τη φράση του κυρίου Τσουκαλά για να το πάει
1: όχι,
0: ένα βήμα παραπέρα.
1: Αφού ήθελε να του πει ψεύτες, γιατί δεν του έλεγε αυτού του ψεύτες.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος Οκανίδης, καλημέρα σας και καλή σεζόν. Έχω την εντύπωση πως όντως έρχεται μια περίοδος που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή τα ελληνοτουρκικά. Είναι γεγονός ότι έχουμε δυναμώσει στρατιωτικά και θα δυναμώσουμε έτσι περαιτέρω στο άμεσο μέλλον με την προσθήκη καινούριων φρεγατών και άλλων οπλικών συστημάτων. Όσοι γνωρίζουν όμως σε βάθος τα ζητήματα με την Τουρκία, ξέρουν πως οι γείτονες θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν περιόδους πολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας της χώρας μας. Αυτός ακριβώς είναι ο κίνδυνος που ελοχεύει κατά την άποψή μου.
1: Δίκιο έχει ο ακροατής μας.
0: Ο κύριος Κανίδης, ναι.
1: Βέβαια, έχει πολύ δίκιο.
0: Ναι, γιατί ξέρεις ότι πάμε και σε μια προεκλογική περίοδο η οποία θα καταλήξει κάπου, αλλά πότε θα σχηματιστεί κυβέρνηση.
1: Εγώ δεν το συνδέω, ναι. Γιώργο. Όχι, δεν το συνδέω. Αλλά ότι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν κάποιες καταστάσεις, αυτό εντάξει, ο Τούρκος τώρα.
0: Πάντα έτσι.
1: Πάντα έτσι ήταν ο Τούρκος.
0: Ο Μίλτος μας κάνει μια παρατήρηση. Λέει: καλή σας ημέρα και καλή αρχή στην εκπομπή. Εύχομαι, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστό να καλείτε έναν άνθρωπο σαν το στρατηγό. Λίγο πριν από τις διαφημίσεις εννοεί και να τον κρατάτε μόνο για 4 λεπτά. Τι να πρωτοποιεί ο άνθρωπος αυτό τον απειροελάχιστο χρόνο? Και το αναφέρω εγώ, λέει, που είμαι χρόνια ακροατής σας από την εποχή που ήταν και ο κύριος Γιάννης Πιταράς. Καλά, δεν ήταν και πολύ παλιά, πριν από ένα μήνα εδώ ήταν, έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε στον ακροατή μας ότι εμείς σε κάθε εκπομπή θα έχουμε κάποιο στρατηγό ή κάποιο διεθνολόγο που θα μας εξηγεί τα θέματα. Και εγώ καταλαβαίνω γιατί μας το λέει. Γιατί ο στρατηγός έχει έναν λόγο.
0: Χρειάζονταν περισσότερο χρόνο.
1: Ναι, έχει δίκιο. Επόμενη φορά λοιπόν, ναι, θα τον κρατήσουμε περισσότερο.
0: Και σε ό,τι αφορά τον Γιάννη τον Πιταρά, να πούμε ότι αυτός ήταν που αποφάσισε από Δεκατιανός να γίνει αξιμέροντος. Σε 3 μήνες που δεν θα τον λεβαστάνε τα πόδια του.
1: Συγγνώμη, θέλω να πω κάτι. Έχω να λυπηθώ τον εαυτό μου που ξυπνάω στις 5. Δεν θα λυπηθώ τον Πιταρά.
0: 3:30.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Σηκώνεται.
1: Λυπάμαι τον εαυτό μου. Δεν θέλω να λυπηθώ τον Πιταρά. Δεν θέλω να λυπηθώ τον εαυτό μου.
0: Εντονίδες που έχει γουρλώσει. Που έχει γουρλώσει τα μάτια. Που έχει βραχνιάσει φωλή και δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του.
1: Ας πρόσεχε.
0: Λοιπόν, έλα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Τον εξώστη.
12: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
12: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
12: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
13: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, όσον αφορά στον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω και των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς, ακραίος κίνδυνος κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κό. Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται η σημερινή μέρα, τόνισε σε σύσκεψη χθες ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Μεγάλη πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού. Ιδιωτικές επενδύσεις 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα προανέγγειλε ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρελοκίνησης, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πριν τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προανέγγειλε χθες από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Μία γυναίκα 35 ετών έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε έπεσε πάνω σε περίφραξη σπιτιού στο Νεράκι Μεγάρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα και 56 δευτερόλεπτα. Μία υπέροχη μέρα έχει ξημερώσει εδώ έξω από το ραδιοθάλαμο του Sky στο Φάληρο. Υψηλές θερμοκρασίες, κυρία Καραμίτρου, και σήμερα. Βέβαια, ισχυρή και η άνεμη.
1: Προσοχή, είπαμε σήμερα. Προσοχή, έτσι. Προσοχή σήμερα. Έχει βαθμό επικινδυνότητας 4 για την Αττική.
0: 5 για πολλές περιοχές της χώρας.
1: 5 όμως για την Κρήτη και για
0: Ρόδο-Κάρπαθο. Ρόδο-Κάρπαθο και 4, κατηγορία 4 σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και Αττική, όπως είπε και η Μίνα. Οι διακοπές βέβαια για μας μπορεί να τελείωσαν, για πολλούς όμως συνεχίζονται, και σε πληροφορώ ότι εχθές το βράδυ έγινε χαμός σε ένα υπέροχο νησί των Κυκλάδων.
1: Ναι.
0: Των μικρών Κυκλάδων.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο λες?
1: Για πες.
0: Ηρακλιά.
1: Ηρακλιά.
0: Μαγικό νησί.
1: Ωραία πανηγύρια έχει εκεί.
0: Έχει ωραία, πολύ ωραία πανηγύρια.
1: Πολύ ωραία πανηγύρια.
0: Λοιπόν, και εκτός από το ότι είχε πανηγύρι,
1: ναι, ναι.
0: Τι άλλο συνοδεύει πάντα το πανηγύρι?
1: Καλό φαγητό.
0: Ναι.
1: Χορό.
0: Ναι.
1: Φαγητό, χορό.
0: Ποτό.
1: Δεν είμαι πολύ τυπικό.
0: Μουσική.
1: Ναι. Μουσική. Αφού λέμε πανηγύρι, ρε φίλε.
0: Και.
1: Λοταρία. Βέκιο Πάρτον.
0: Λοταρία. Λαχιοφόρος που λέμε. Να σου διαβάσω μερικά από τα δώρα που κέρδισαν οι καλεσμένοι.
1: Για πες.
0: Ένα τσουβάλι κρεμμύδια από το Μιχάλη το Μαργαρίτη.
1: Από το Μιχάλη το Μαργαρίτη, λοιπόν.
0: Κατσαβίδι μπαταρίας. Κατσα... από τους αδερφούς Ανεβλαβή.
1: Αυτό χρειάζεται, παιδιά. Σας το λέω εγώ. Ένα κατσαβίδι μπαταρίας χρειάζεται πάντοτε.
0: Πιγκάλ.
1: Πιγκάλ.
0: Από το Νεκτάριο Μαρούλι.
1: Ναι.
0: Στίφτης πορτοκαλιών. Από την Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρικός.
0: Προφανώς, αυτή είναι από την Ηλεκτρονέτ. Κρέπες.
1: Κρέπες.
0: Από το Πέραμα.
1: Κρέπες. Γλυκές. Ή αλμυρές.
0: Θα σου πω.
1: Ό,τι παραγγείλεις.
0: Έχει λοιπόν 50-51 δώρα
1: η λοταρία.
0: Λαχιοφόρος,
1: ναι.
0: Στην Ηρακλιά.
1: Ναι.
0: Και με χειρόγραφα άλλα 11 δώρα. Αλάτι. Ένα κιλό αλάτι από το Βραχιά. Ο Βραχιάς έδωσε ένα κιλό αλάτι.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ρούσος έκανε καθαρισμό χαλιού.
1: Α, και αυτός χρειάζεται.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο Σεντένης έδωσε καθαριστικά σπιτιού.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο εκεί του νησιού.
1: Και βέβαια να πάμε.
0: Τον κύριο Αγράτη Καβαλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Εμείς είμαστε πολύ καλά. Εσείς όμως η αλήθεια είναι ότι είστε πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα. Εκεί που έχετε επιλέξει να ζείτε.
0: Το Πιγκάλ ποιος το κέρδισε, κύριε Καβαλά?
1: Ακούω απορία.
2: Ήτανε τα δώρα τόσα πολλά που, ξέρεις, σε κάθε τρεις λαχνούς κέρδιζε ο ένας.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ.
2: Τόσο, ναι, και είχαν ευχαριστηθεί.
1: Μπράβο.
2: Ήτανε και ακριβά δώρα. Τώρα έβαλε το πρακτορείο ένα εισιτήριο από Ηρακλία για Πειραιά. Όλοι το θέλανε.
0: Πολύ ωραία δώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και σημαντικό για τις μικρές Κυκλάδες.
2: Να αλλάξω ηλεκτρική σκούπα.
1: Α,
0: αμάν. Και ηλεκτρική σκούπα.
2: Ναι, μεγάλη επαγγελματική και είχε ενδιαφέρον. Κάθε μαγαζί έβαλε, κάθε εστιατόριο έβαλε ένα γεύμα.
0: Υπέροχα.
1: Πολύ ωραία.
0: Υπέροχα. Για πείτε μας, τι τραγουδούσαν εχθές και τι σημαίνουν αυτά τα πανηγύρια έτσι για τα νησάκια μας. Για τα νησάκια μας όπως την υπέροχη Ηρακλιά.
2: Το πανηγύρι εμάς, γιατί τιμούμε έναν πρόεδρο παλιό, το Φάνη το Γαβαλά. Είναι θεσμός πια. Είναι και γιορτάζει και το σπήλαιο και έφυγε ο κόσμος, π.χ. η αδειά του που έφυγε 16 Αυγούστου, ξανάρθανε πάλι μερικά παιδιά.
1: Καταρχάς να σας πω κάτι. Τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια τώρα με τα πανηγύρια? Έχουνε ξαναέρθει πάλι ο κόσμος,
2: ναι,
1: πηγαίνει.
2: Έχουν ζωντανέψει. Τα παιδιά, γίνεται χαμός.
1: Βέβαια, η νεολαία μας πηγαίνει στα πανηγύρια, χορεύει, ναι, διασκεδάζει.
2: Ναι, χαμός γίνεται.
1: Και πολύ το ευχαριστιόμαστε, όλοι μας.
2: Και ξέρουν να χορεύουνε.
1: Και βέβαια ξέρουν να χορεύουνε. Και μέχρι το πρωί, αν δεν πάει ο ήλιος ψηλά, δεν φεύγουν.
0: Έτσι, μέχρι τα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Ποιοι τραγουδούσαν, κύριε Καβαλά?
2: Ήταν ο Βαγγέλης ο Σιγάλας από τη Σαντορίνη και ο Ρέστης Τρίπης από τη Σκηνούσα, και ο Αχιλλέας Βλαβιανός από την Ηρακλιά, ο Νίκος ο Κουτούζος από τη Λέρο. Και στα λαούτα ήταν ο Βαγγέλης, ο Αντώνης ο Βασάλος και ο Γιάννης ο Ράπτης.
0: Τι ώρα το τελειώσατε?
1: Αχ, αυτό θα ρώταγα, ρε Γιώργο, στο μυαλό σου.
2: Το πρωί.
1: Το πρωί, τι ώρα δηλαδή? Τώρα πήγατε για ύπνο?
2: Έξι ώρα.
1: Αλήθεια?
2: Ναι, εγώ έφυγα Και εν τω μεταξύ να σας πω, ήρθε ένα σκάφος 62 πόδια από την Αντίπαρο,
1: ναι,
2: με έναν Ελληνοαμερικάνο επιχειρηματία που το προγραμμάτιζε από το Γενάρη για να έρθει στο Γλέντι στην Ηρακλιά.
0: Σοβαρά?
1: Αλήθεια?
2: Ναι, άμα μπείτε τώρα στην κάμερα της Ηρακλίας θα δείτε ένα σκάφος τεράστιο τώρα μες στο λιμάνι.
1: Μπράβο.
2: Ένα δικάταρτο φοβερό.
0: Πώς πήγε το καλοκαίρι, κύριε Καβαλά?
2: Καλά πήγε. Εντάξει, μικρό νησί Ηρακλιά. Εντάξει, προσπαθώ και εγώ, το λέω σε όλους, κάντε χαμηλές τιμές και τέτοια, να μην πάρουν πολύ άνοδο, να μπορεί ο κόσμος και να χαλάσει και να διασκεδάσει και να φάει. Όσο μπορούν και εδώ το κρατάνε.
1: Mm-hmm. Ήρθαν όμως, ήρθε αρκετός κόσμος, ε.
2: Ήρθε, ναι, ναι.
1: Mm-hmm.
2: Ήρθε.
0: Τώρα έχετε δουλειές, πού πάτε τώρα?
2: Εγώ τώρα πάω να ταΐσω τα κατσίκια.
1: Εντάξει. Έχετε πολλά?
2: Έχω.
1: Γιατί, έχετε.
2: Γιατί τώρα πρέπει να ξανακατεβώ στο λιμάνι, να λύσω το κότερο, γιατί έχει γίνει ο καιρός, είναι φουρτούνα.
1: Ναι.
2: Και να κατεβάσω και τους μουσικούς στο Σκοπελίτη που περνάει ο Σκοπελίτης 11.30 ώρα.
0: Και να ταΐσετε και τα κατσίκια μέσα σε όλα αυτά.
2: Ε, ναι.
0: Ε, είδατε.
2: Έχουμε και αυτά.
0: Δεν τελειώνουν οι δουλειές. Και έχετε και τα παιδιά. Έτσι.
2: Δεν τελειώνουν, ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Καβαλά.
2: Καλά,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάντα να διασκεδάζετε έτσι στα πανηγύρια σας.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, διαφημιστική ανάσα, επιστρέφουμε. Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Ε, τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Ε, Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Ε, άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για το θέμα των πανηγυριών θα μείνουμε και στο θέμα της λαϊκής μας παράδοσης, κυρία Καραμήτρου. Mm-hmm. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην παρέα μας την κυρία Ζωή Μάργαρη. Είναι ερευνήτρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, έτσι?
1: Βεβαίως. Γιατί, κυρία Μάργαρη, ξαφνικά τα πανηγύρια μπήκαν ευχάριστα και πολύ ελπιδοφόρα, θα έλεγα εγώ, ξανά στη ζωή μας. Βλέπουμε νέους ανθρώπους να γεμίζουν τα πανηγύρια, να γίνονται τα νέα παιδιά όλα μία παρέα, να χορεύουν στους παραδοσιακούς μας ρυθμούς μέχρι τα ξημερώματα, να γεμίζουν τα social media με εικόνες, παρέες, παραδοσιακούς ήχους και να χαιρόμαστε πάρα πολύ και να ευχόμαστε μάλιστα αυτό να μην είναι και κάτι παροδικό, να είναι κάτι που θα μείνει, να ήρθε για να μείνει.
9: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι καλημέρα. Πράγματι είναι, όπως το παρουσιάσατε. Η αλήθεια είναι πως αυτό το φαινόμενο αρχίζει να παίρνει μεγάλες και μαζικές διαστάσεις, κυρίως μετά την πανδημία. Γιατί φαίνεται, όπως μελετάτε από τους συναδέλφους, έτσι λαογράφους, πως τα χρόνια του εγκλεισμού έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Η περίοδος της πανδημίας ήταν μια περίοδος που δεν μας επέτρεψε να συμμετέχουμε μαζικά στα πανηγύρια, πράγμα το οποίο στις περισσότερες τοπικές κοινωνίες γινόταν παραδοσιακά. Ακόμα και αν οι περισσότεροι δεν το γνωρίζαμε για τόπους που δεν αφορούσαν τον τόπο καταγωγής μας. Τι εννοούμε αυτό? Παραδοσιακά όλοι θα φροντίζαμε το καλοκαίρι, την ημέρα που συνήθως γιόρταζε το χωριό μας, δηλαδή την ημέρα του Προστάτη Αγίου του ή την ημέρα που τιμά το κάποιο άλλος Άγιος από τις τοπικές εκκλησίες, να βρίσκεται στο χωριό για να συνευρεθεί με τους οικείους του, με τους αγαπημένους του, πρώτα απ' όλα με τα μέλη της οικογένειάς του, ακόμα και αν δεν έμεναν πια μόνιμα στο χωριό, αλλά γυρνούσαν έτσι τελετουργικά για αυτό το πανηγύρι, και βεβαίως με όλους τους υπόλοιπους της κοινότητας. Αυτό τώρα πια παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις, γιατί την περίοδο που η πανδημία δεν μας επέτρεπε να το πράξουμε, η συνέβρεση σε ένα πανηγύρι λειτουργούσε λίγο και ως μια πράξη αντίστασης. Είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανοί, είμαστε γεροί και συνεχίζουμε να προχωράμε παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Τώρα πια λοιπόν τα πανηγύρια έχουν και αυτή τη διάσταση, και αυτό έρχεται να συναρμοστεί και με μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, ανάγκη των νέων να συνευρεθούν και να συνεμιλήσουν με ανθρώπους της γενιάς τους που έχουν συγκεκριμένα βιώματα, με ανθρώπους που συνδέονται με συγκεκριμένες περιοχές τις οποίες επισκέπτονται πλέον για να βιώσουν τη μέθεξη και το συμποσιασμό και την χαρά του πανηγυριού, και να γνωρίσουν και τόπους, να γνωρίσουν περιοχές, να γνωρίσουν κοινότητες οι οποίες φημίζονται για αυτόν τον τρόπο της κοινωνικής συνέβρεσης. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαίο που τα νέα παιδιά επιλέγουν να ταξιδέψουν, παραδείγματος χάρη, στην Ικαρία, που είναι παρασύγνωστη για τα πανηγύρια της, μάλιστα τα πανηγύρια της.
0: Εντάξει, βέβαια, εννοείται, μην το συζητάτε αυτό. Από τα ωραιότερα πανηγύρια του Αιγαίου, έτσι, στην Ικαρία.
9: Ναι, ναι. Και εκεί, ξέρετε, αρχίζει να αναδύεται ένα νέο πεδίο συζήτησης. Γιατί? Γιατί από τη μία είναι εξαιρετικά σημαντικό πως τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, αναζητούν νέους τρόπους να συνομιλήσουν με άλλους ανθρώπους από άλλες περιοχές, μέσα σε ένα περιβάλλον όμως που συνδέεται με τις ρίζες, συνδέεται με τον παραδοσιακό πολιτισμό, ο οποίος πάντα λειτουργεί ανακουφιστικά και ευεργετικά για τους ανθρώπους. Αισθανόμαστε καλά, αισθανόμαστε ασφάλεια όταν ερχόμαστε κοντά του. Έτσι λοιπόν αναδύεται ένα ζήτημα σε σχέση με το κατά πόσο όλη αυτή η μαζική εισρωή νέων ανθρώπων σε πανηγύρια, τα οποία συνήθως δεν τους ήταν και οικεία, αλλάζει την δομή του ίδιου του πανηγυριού. Δηλαδή, πόσο μπορεί ένα πανηγύρι να φιλοξενήσει νέους ανθρώπους από άλλες περιοχές που ενδεχομένως δεν καταλαβαίνουν τους κώδικες του γλεντιού, δεν γνωρίζουν πολύ καλά τις μουσικές τους χορούς και τα τραγούδια, και ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να δυσκολεύουν την κοινότητα
0: και
9: που
0: όμως, σας διακόπτω και σας ζητώ συγγνώμη.
9: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Αυτό το διονυσιακό των πανηγυριών, αυτό το, αυτή η λαϊκή διασκέδαση, η χωρίς, πώς να το πω, φιόγκους και κορδέλες διασκέδαση, και ενδεχομένως ότι μέσα μας και οι νέοι άνθρωποι έχουμε την παράδοση του τόπου μας ακόμα και αν δεν το γνωρίζουμε, κάνανε τα πανηγύρια φέτος πραγματικά να είναι το απόλυτο must του φετινού καλοκαιριού. Τώρα, εγώ θα προσθέσω σε όλα αυτά βεβαίως και τις χαμηλές τιμές που μπορεί κάποιος, σε πάση περιπτώσει, να διασκεδάσει σε ένα πανηγύρι, το οποίο και αυτό το συνυπολογίζουν πολύ οι νέοι στη χώρα μας. Και ξαφνικά βλέπεις αυτούς που λένε οι νέοι μεταξύ τους φασαίους, δηλαδή κάτι πιτσιρίκια έτσι με αυτά τα αντισύμματα τα ιδιαίτερα, να μπαίνουν στο χορό και να του δίνουν και να καταλαβαίνει.
9: Βεβαίως, γιατί ξέρετε, πλέον έχουμε ειδικά μετά την πανδημία, αλλά κυρίως αυτό ξεκίνησε και από τα χρόνια της κρίσης, όπου οι νέοι είχαν ανάγκη και οι μεγαλύτεροι να βρουν χώρους κοινωνικής δραστηριοποίησης, οι οποίοι προκαλούσαν χαρά και κοινωνική συνέβρεση, αλλά ήταν και χώροι που μπορούσε εύκολα κανείς να πάει χωρίς να ξοδέψει χρήματα. Όπως οι πολιτιστικοί σύλλογοι, με τα μαθήματα παραδοσιακού χορού κυρίως, να ανθίζουν. Από εκεί λοιπόν έχουν γεννηθεί αυτές οι ιδιαίτερες γενιές των ανθρώπων που ξέρουν πολλούς χορούς και ακόμα και αν δεν ξέρουν απόλυτα τον τόπο και τους κώδικες του γλεντιού.

0: γίνονται όλοι καλύτερα. Το ζήτημα που πια παρακολουθούμε είναι αυτή η φοβερή ισορροπία μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και των ανθρώπων που θέλουν να βιώσουν αυτή τη μοναδικότητα του κάθε πανηγυριού, βρίσκοντας τρόπους να συνυπάρξουν. Χωρίς ο ένας, οι φασέοι ας πούμε, να ενοχλήσουν πολύ τους ντόπιους, οι οποίοι μας υποδέχονται.
1: Αντιθέτως, γίνονται όλοι μια τεράστια παρέα και περνάνε και πολύ ωραία. Και πολύ ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε, κυρία Μάργαρη, πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Ζωή Μάργαρη, κύρια ερευνήτρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία μας έδωσε τα φώτα της για αυτό το φαινόμενο που είδαμε παντού το φετινό καλοκαίρι. Νεολαίοι, φασέοι όπως λέγονται μεταξύ τους, να διασκεδάζουν τόσο πολύ έντονα και με τόσο μεγάλη χαρά στα παραδοσιακά πανηγύρια, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια ήταν κυρίως για τους ντόπους. Για τους ντόπιους. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Όλοι μας. Καλά πανηγύρια. Έχουμε κι άλλα μέχρι το τέλος.
1: Αν έχουμε κι άλλα και συναυλίες και πανηγύρια, και ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των πανηγυριών και των συναυλίων. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε και στα δικά σας τα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Και βέβαια το επίκεντρο του σχολιασμού σας είναι και η κυρία Μίνα Καραμίτρου. Λοιπόν, ανώνυμος Χαζομπαμπάς. Καλημέρα, καλή αρχή. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ποιον ενδιαφέρει, λέει, εκτός από το Βουλαρίνο, αν θα ψηφίσουν για την πρόεδρο την κυρία Κρήτα και αφιερώσατε τόσο χρόνο για το θέμα. Κοιτάξτε, σε αυτό το θέμα τοποθετήθηκαν τόσο το Πασόκ όσο και η Νέα Δημοκρατία, και είχαμε εδώ την κυρία Σδούκου, η οποία έκανε και αυτή την ανάρτηση, και νομίζω ότι είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε και πώς και οι πολιτικοί μας αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα, έτσι, και να βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας. Χρήσιμο ήταν. Ο Κώστας, γιατί, λέει, κατάλαβα μία διάθεση ηρωνία για τα δώρα στα πανηγύρια, δηλαδή θα έπρεπε να κληρώσουν σπίτια και αυτοκίνητα για να τα πάρετε σοβαρά. Αντιθέτως, Κώστα, επειδή τα παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά, γι' αυτό και αναφερθήκαμε, και βεβαίως, εντάξει, όπως ξέρεις και εσύ, μέσα και σε όλα τα πανηγύρια έχει και κάποια δώρα τα οποία έχουν έτσι και ένα ξεχωριστό χρώμα και έχουν και μια αξία, έτσι, να τα αναφέρουμε. Να, ο Τάκης λέει από κάτω, δώρο πιγκάλ, λέει, φαντάσου να είχαν και κοντά τους την Ψιτάλια. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Μάνος μας γράφει, τους είπε ακροδεξιούς, επειδή ο ίδιος ο Τσουκαλάς είπε δεν ψηφίζουμε ακροδεξιούς, και ο Χουρδάκης που δεν ψήφισαν δεν ήταν ακροδεξιός, φυσικά, άρα είναι ψεύτες, μας λέει ο Μάνος. Ναι, μας το εξήγησε και η κυρία Σδούκου, και αντιληπτό ήταν, αλλά το είπαμε και νωρίτερα, ότι αν βάζει μια τέτοια λέξη μέσα σε μια δήλωση και σε πολιτικός, έχεις το λόγο που το κάνεις. Ο Δημήτρης λέει, καλή αρχή. Εδώ τώρα αυτό να το διαβάσω. Ας το διαβάσω. Καλή αρχή, αεκάρα μου, επειδή η κυρία Καραμίτρου είναι αεκάρα. Αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματά της, βεβαίως, το οποίο θα φροντίσουμε να προσπαθήσουμε να την κάνουμε να αλλαξοπιστήσει και να έρθει μεγάλη ομάδα στο τριφύλι μας, φυσικά. Πλάκα κάνω, εννοείται. Ο Διονύσης, αν προσπαθείτε να δημιουργήσετε καλή ενημερωτική εκπομπή, πρέπει να ανεβάσετε, λέει, σημαντικά το επίπεδο της δημοσιογραφικής σας απόδοσης. Καλή σας επιτυχία. Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά με 30 χρόνια η Μίνα και άλλα 30 εγώ στην πλάτη, μέχρι εδώ φτάνουμε. Οπότε θα πρέπει να πάρεις τις αποφάσεις σου, αν σου αρέσει ή αν δεν σου αρέσει. Αν δεν σου αρέσει, το σεβόμαστε και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για το σχόλιο. Ο Τάκης, κλαίω με τις ώρες που ξυπνάτε, λέει. Κλαίω με τις ώρες που ξυπνάτε. Στα 67 προς 68 μου, λέει, ξυπνά ακόμα χωρίς ξυπνητήρι, αν και το βάζω για ασφάλεια γύρω στις 2.30. Κάθε μέρα, including Σουκού, Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ. Μάλιστα, και πάρα πολλά άλλα μηνύματα. Για να δούμε κάποιο άλλο. Ο Γιώργος μας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς να ελέγχουν τα εισιτήρια για τις αποδείξεις για να βρουν τα λεφτά. Επίσης, τα γκράφιτι, τεράστιο πρόβλημα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουν μουτζουρώσει τα πάντα στην Αθήνα, μηδέν έλεγχος. Πάλι κρίμα. Αύριο στις 30 Αυγούστου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, γίνεται το 7ο Αιθιοπικό Φεστιβάλ, Αιθιοπικό Φαγητό και Καφές Χορός και Μουσική Παραδοσιακά Ρούχα, Φωκίνος Νέγρη 42, η τρίτη μου σύζυγος, λέει, είναι από την Αντίσα Μπέμπα. Και πολλά άλλα μηνύματα. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει, πρέπει να πάμε να γίνουμε και τηλεοπτική. Με τη Μίνα, ραντεβού στις 10 θα λέγεται η εκπομπή που ξεκινάει σήμερα στην τηλεόραση του Sky. Εμείς εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το πρωί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε συντροφιά σε αυτή την πρώτη εκπομπή. Αύριο στις 7, ραντεβού στις 7 με τον Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμίτρου, με τη Μίνα Καραμίτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Φιλιά σε όλους.

0: διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ποιο μήνυμα έχει στείλει το Παρίσι για το καλώδιο? Πού έχουν κολλήσει 6 φάκελοι βαριάς εγκληματικότητας? Ποτηλιάρισμα στον αέρα από τα ιδιωτικά ελικόπτερα. Ποιος ελέγχει την ασφάλεια? Η διπλωματία των Λιψάνων δικάζει την Εκκλησία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σαντή.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
11: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
15: Bella FM. Όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 70χρονος. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα και στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Μια γυναίκα 35 ετών έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε έπεσε πάνω σε περίφραξη οικίας στο Νεράκι Μεγάρων. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ξεκινά τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο ενίσχυσης των δρομολογίων του τραμ. Στη γραμμή 6 Σύνταγμα Πικροδάφνη θα δρομολογηθούν δύο επιπλέον σειρμοί το πρωί και ένα το απόγευμα, με αποτέλεσμα η χρονοαπόσταση να μειωθεί από τα 9 λεπτά που είναι σήμερα σε 7,5 λεπτά το πρωί και περίπου 8 λεπτά το απόγευμα. Παράλληλα, στη γραμμή 7 και ειδικότερα στο τμήμα Ασκληπιοβούλα ΣΕΦ δρομολογούνται δύο επιπλέον σειρμοί στις ώρες αιχμής. Η μέση χρονοαπόσταση περιορίζεται από 12 λεπτά σε λιγότερο από 10. Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών σημειώθηκε 4 λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα στην Αργολίδα. Το επίκεντρο εντοπίζεται 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ναυπλίου. Την ήττα από την Ουκρανία με 82-76 γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
16: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 με 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 με 4. Γενικότερα στη χώρα αρχικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, Δυτική Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρει 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 με 4. Στο Ιόνιο Νότι 4 με 5 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς τα υπηρετικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά 1 μποφόρο, θα ανέβει όμως η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά. Γενικότερα την εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριάς στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
17: Χορηγός ΔΕΗ. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
18: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου, το 5ο επεισόδιο σε αυτή τη σειρά της ελληνικής μυθολογίας, η οποία όμως έτσι όπως κλιμακώθηκε η παρουσίαση και η περιγραφή από τους καθηγητές, φτάνουμε στην εξελικτική διαδικασία και τώρα της απογείωσης. Η απογείωση έρχεται με το 5ο κατά σειρά επεισόδιο που είναι η Οδύσσια. Εδώ η κυρία Μανολίδου που έχει επιμεληθεί την σειρά αυτή, στον υπότιτλο της σημειώνει η περιπλάνηση, η μνήμη και η επιστροφή στην ταυτότητα. Με την κυρία Μανολίδου, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα.
18: Φιλοξενούμε μια άλλη καθηγήτρια του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου, είναι η κυρία Άννα Λάμαρη και έρχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα σας.
18: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
19: Καλώς σας βρήκα.
20: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε και από εμένα. Στις προηγούμενες 4 εκπομπές του κύκλου μας για την ελληνική μυθολογία, περάσαμε από τη γέννηση του κόσμου και των θεών στον κόσμο των Ολυμπίων θεών. Μετά κατεβήκαμε ένα επίπεδο στο επίπεδο των ηρώων και στη συνέχεια προσεγγίσαμε τον ίδιο τον άνθρωπο. Ξεκινήσαμε δηλαδή από τη δημιουργία του κόσμου και φτάσαμε στον άνθρωπο μέσω της Ιλιάδας, στο έπος της οργής, της τιμής, της σύγκρουσης, της φιλίας, της απώλειας και τέλος της θνητής μοίρας. Ολοκληρώνουμε σήμερα αυτό το κύκλο με την Οδύσσια, αυτό το μεγάλο και πολύ αγαπημένο έπος του Νόστου, το έπος της επιστροφής, αλλά όχι μόνο της γεωγραφικής επιστροφής. Όταν λέμε την επιστροφή δεν εννοούμε μόνο την επιστροφή στην Ιθάκη, την επιστροφή στο σπίτι μας και ό,τι συμβολισμό μπορεί να έχει αυτό, αλλά είναι και η επιστροφή στην οικογένεια, στην τάξη, στη μνήμη, στην ίδια την ταυτότητά μας και όλες τις προεκτάσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι έννοιες για τις οποίες θα μιλήσουμε. Κοντά μας σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Άννα Λάμαρη, καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, η οποία ήρθε στην Αθήνα ειδικά για αυτή την εκπομπή, την οποία και καλωσορίζουμε. Καλωσορίσατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Θα ήθελα, όπως κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο και με την Ιλιάδα, να μιλήσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε από το προήμιο της Οδυσσίας. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρετε και λίγα λόγια για τον Όμηρο. Καλύψαμε κάποια χαρακτηριστικά του Ομήρου στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν λάθος μας, απώλεια, να μην πούμε και λίγα λόγια για τον Όμηρο, ξεκινώντας την Οδύσσια και αμέσως μετά να περάσουμε στο προήμιο.
19: Βέβαια. Χαιρετώ τους ακροατές μας, χαιρετώ τους αγαπητούς μου συνομιλητές εδώ και θέλω να σας πω ότι για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και πολύ μεγάλη τιμή και ιδιαίτερως επενετική εισαγωγή Αμφωτέρων. Και κύριε Πρωτοσάλτε, εύχομαι όντως να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και σε αυτή την απογείωση την οποία περιγράψατε, διότι από τις εξαιρετικές αυτές τις εισαγωγές που κάνατε και οι δύο, κρατώ δύο πολύ βασικά σημεία. Είναι όντως η Οδύσσια μια κλιμάκωση μιας πορείας του μύθου, συγχρόνως όμως είναι και μια επιστροφή στον άνθρωπο. Αυτό που μόλις αναφέρατε, κυρία Μανολίδου, και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι πως η Οδύσσια έρχεται μετά την Ιλιάδα σε ένα είδος ανθρώπινης αποκλιμάκωσης. Είναι μια νέα ιδέα για το τι είναι ήρωας. Είναι μια ιδέα νέα για το τι είναι ευτυχία. Και μια νέα ιδέα για το πώς θα φτάσουμε στην ευτυχία. Έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι αυτό που σημαίνει νόστος για τον Οδυσσέα είναι αυτό το οποίο έχει προσπαθήσει να αποφύγει ο Αχιλλέας. Ξέρω ότι στο προηγούμενο επεισόδιο σας μίλησε για την Ιλιάδα ο εξαίρετος συνάδελφος ο κύριος Τσαγκάλης και αν δεν κάνω λάθος ανέφερε ότι ο Αχιλλέας δεν είχε την επιλογή ουσιαστικά να μην πάει στο πόλεμο, δεν είχε την επιλογή ουσιαστικά ο Αχιλλέας να μην δείξει τις ικανότητες του σε αυτό το πεδίο, διότι διαφορετικά δεν θα είχε κλέος. Ο Οδυσσέας από την άλλη αποκτά κλέος επειδή επιστρέφει. Ο Οδυσσέας αποκτά κλέος επειδή δίνει την αξία που πρέπει στην οικογένεια, στην αγάπη, στη σύζυγο και στο γιο του. Και νομίζω είναι μια υπέροχη ανθρώπινη ταύτιση αυτό και είναι ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία της Οδύσσειας. Επίσης, επειδή είπατε και για τον Όμηρο, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ο Όμηρος στην πραγματικότητα συντροφεύει την αρχαία ελληνική σκέψη από τη στιγμή που δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα. Είναι ένα είδος βίβλου για εμάς τους Έλληνες ο Όμηρος και είναι πραγματικά συγκινητικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον και ουσιαστικό ότι ακόμα και σήμερα ασχολούμαστε με το έργο του.
20: Φυσικά, μα όπως είπε και ο Πλάτων χαρακτηριστικά, δίδαξε όλη την Ελλάδα. Την Ελλάδα πάσαν πεπέδευκεν ούτως ο ποιητής. Είναι ο ποιητής που ήδη από τα χρόνια του Πλάτων είχε διδάξει όλη την Ελλάδα. Ο Όμηρος, ο οποίος διδασκόταν στα παιδιά, στο σχολείο και τα παιδιά έπρεπε να το μάθουν απ' έξω.
19: Ακριβώς. Και αδιαλείπτως σχεδόν για τόσους αιώνες ο Όμηρος αποτελεί ένα κείμενο αναφοράς για τους μαθητές και για τους Έλληνες γενικότερα.
20: Πάμε λοιπόν να δούμε το προήμιο. Ακούσαμε ότι προέρχεται από τις λέξεις προ και ήμος, ήμος με όμικρον γιώτα που σημαίνει ο δρόμος. Σωστά. Είναι δηλαδή πριν από τον δρόμο, της χαράστε με τον δρόμο. Ο ήμος βέβαια δεν μας έχει διασωθεί, κύριε Πρωτοσάλτε, σήμερα, αλλά το ξέρουμε μέσα από τις παροιμίες που είναι παρά του ήμου. Είδατε πώς αυτές οι λέξεις υπάρχουν σήμερα και πόσο πολύ εύκολα μπορούμε να συστήσουμε στα παιδιά τα αρχαία ελληνικά, την αρχαία ελληνική γλώσσα μέσα από πανάρχαιες λέξεις, τις οποίες ακόμα χρησιμοποιούμε είτε αυτούσεις είτε μέσω των ομόριζων ή των παραγόγων αυτών. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο προήμιο και πώς ήδη μας εισάγει την ιστορία ο Όμηρος, αλλά πια απροκάλυπτα μας δείχνει και το συγγραφικό του ταλέντο, έτσι, με αυτές τις, την τεχνική, την ωραία που έχει, την οποία βλέπουμε ήδη από το προήμιο.
19: Ακριβώς. Λοιπόν, το προήμιο μας βοηθά να καταλάβουμε τον πλούτο, τον αφηγηματικό που έχει η Οδύσσεια σε όλο της το εύρος. Και τι εννοώ με αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι θα μιλήσουμε για έναν άνδρα, ο οποίος όμως, όπως μας λέει ο Όμηρος αμέσως μετά, είχε πάρα πολλές ταλαιπωρίες και περιηγήθηκε πάρα πολύ μέχρι να φτάσει εν τέλει να ολοκληρώσει την πορεία του. Άρα λοιπόν ο Όμηρος εκείνη τη στιγμή μας κάνει να σκεφτούμε την εγκυβωτισμένη αφήγηση. Μας κάνει να σκεφτούμε ότι μέσα στην τρέχουσα αφήγηση την οποία διανύουμε θα συναντήσουμε πολλές άλλες ιστορίες και έτσι ακριβώς συμβαίνει, έτσι ακριβώς αναπτύσσεται και η αφήγηση στην Οδύσσεια και μέσα από αυτές τις ιστορίες θα μάθουμε όλα αυτά που έμαθε ο Οδυσσέας επειδή ακριβώς γνώρισε πολλούς ανθρώπους και πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν και μας κλείνει το μάτι αφηγηματικά και δείχνει ότι θα συμβεί κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο τώρα, αλλά συγχρόνως μας δίνει και ένα είδος εστίασης, δηλαδή ότι μας ενδιαφέρει να δούμε πώς αυτός ο άνδρας είναι πολυτροπός, άρα πώς έχει ένα είδος ευφυΐας την οποία δεν έχουμε συναντήσει σε ένα προηγούμενο έπος, θα είναι η εστίασή μας αυτή και επίσης πώς έχει και ένα είδος ικανότητας να καταλαβαίνει τους ανθρώπους που γνωρίζει και αντιστοίχως να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του.
1: Και νομίζω αυτά είναι δύο βασικοί άξονες στους οποίους κινείται η Οδύσσια.
20: Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ, να πούμε ότι τα προήμια της Ιλιάδος και της Οδυσσίας μαθαίνονται στο εξωτερικό απ' έξω από όλα τα παιδιά που κάνουν αρχαία ελληνικά ή που ασχολούνται με τις κλασικές σπουδές. Mm-hmm. Θεωρείται απαραίτητο να μαθαίνονται τα προήμια αυτούσια στα αρχαία ελληνικά απ' έξω. Εμείς στην ελληνική αγωγή έχουμε μελοποιήσει τα προήμια αυτά, τα παιδιά τα τραγουδούν, με αυτόν τον τρόπο τα μαθαίνουν πάρα πολύ εύκολα και πολύ πιο γρήγορα και μάλιστα τόσο στην προηγούμενη εκπομπή όσο και σε αυτήν την εκπομπή. Ακούσαμε τα προήμια από τους μαθητές της ελληνικής αγωγής. Ήδη όμως τον τελευταίο στίχο του προημίου μας λέει ο Όμηρος τον αμόθεν γέθεα θίγατερ διός υπέ και ημίν. Δηλαδή τον αμόθεν, με όποιον τρόπο εσύ και αν θέλεις, παρουσίασέ τα μας αυτά τα πάθη του Οδυσσέως. Για πες τα μας όπως θέλεις εσύ. Και αρχίζει ένα κινηματογραφικό έργο, αρχίζει μια ταινία. Δεν αρχίζει ένα λογοτεχνικό έργο, αρχίζει μια ταινία. Και πώς το βλέπουμε αυτό, πώς ξεκινάει, πώς μπερδεύεται, πώς πάει μπρος, πώς πάει πίσω.
1: Σωστά. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι στην ταινία αυτή σε ορισμένα σημεία αφηγητής είναι ο Όμηρος. Άρα λοιπόν μπορούμε να φανταστούμε ένα κινηματογραφικό έργο, όπως πολύ σωστά κυρία Μανολίδου είπατε, στο οποίο βλέπουμε την κάμερα χωρίς κανένα φίλτρο να δείχνει αυτά που συμβαίνουν. Και σε άλλα σημεία όμως αυτής της ταινίας, αφηγητής είναι ο ίδιος ο ήρωας. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ εκλεπτισμένο αφηγηματικά τέχνασμα, διότι ξέρουμε ότι σε άλλα έπι, προγενέστερα άλλων πολιτισμών, όπως είναι για παράδειγμα το έπος του Γκιλγκαμές, που είναι ένα έπος βαβυλωνιακό, και εκεί έχουμε αφήγηση των κατορθωμάτων του ήρωα, αλλά γίνεται σε ένα είδος αφήγησης τριτοπρόσωπης που δεν έχει τέτοιου επίπεδου αφηγηματική ισχύ ο ήρωάς μας, ώστε ο ίδιος να διαμορφώσει την ταυτότητά του. Γιατί όταν μιλάμε για το ότι ο ήρωας αφηγείται τις περιπέτειές του, σημαίνει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει το πολύ σημαντικό ρόλο να διαμορφώσει την ταυτότητά του, να πλάσει το χαρακτήρα του ο ίδιος. Τι συμβαίνει λοιπόν στην Οδύσσια? Ξεκινάμε και οι θεοί έχουν αποφασίσει ότι επιτέλους πάει πολύ αυτό, πρέπει ο Οδυσσέας να γυρίσει στην Ιθάκη. Όταν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, ήδη έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που ο Οδυσσέας λείπει. Ήδη βρίσκεται ένα παιδί χωρίς πατέρα, ο Τηλέμαχος, και αποφασίζει ο Τηλέμαχος να μάθει για τον πατέρα του, άρα να πάει στη Σπάρτη, να πάει στην Πύλο και να διαμορφωθεί η εικόνα του νόστου για τον πατέρα του από αφηγήσεις ανθρώπων που έχουν πολεμήσει, ανθρώπων που γνωρίζουν τον πόλεμο. Αφότου αποφασιστούν όλα αυτά, η εγκυβωτισμένη αφήγηση μας φτάνει στο νησί της Καλυψός. Η Καλυψό, αφότου ο Ερμής της έδωσε αυτές τις οδηγίες, αφήνει τον Οδυσσέα να φύγει και μετά αρχίζει μια εύκολη πορεία επιστροφής, καθώς ο Οδυσσέας φτάνει τελικά στο νησί των Φεάκων και εκεί ο χρόνος κάπως σταματά και αρχίζουν οι απόλογοι. Στους απολόγους λοιπόν, ο Οδυσσέας ο ίδιος ως αφηγητής, αυτό που είπαμε πριν, αφηγείται όλα αυτά που του έχουν συμβεί και τον έχουν καθυστερήσει όλα αυτά τα χρόνια.
20: Εκεί στους Φέακες δεν έχουμε και το επεισόδιο με το Δημόδοκο?
1: Βεβαίως. Καταρχάς στους Φέακες θέλω να πω το εξής. Οι Φέακες δημιουργούν τις περιστάσεις για να εξυμνηθεί ο ανθρώπινος πολιτισμός. Επειδή ξέρω ότι στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσατε και για τη φιλοξενία, έχουμε ένα υπέροχο παράδειγμα μιας ιδανικής κοινωνίας, ενός πάρα πολύ φιλόξενου βασιλιά, ο οποίος μάλιστα βασιλιάς λέει: «Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο στον κόσμο από το να μοιράζεσαι ένα ωραίο γεύμα με ανθρώπους που αγαπάς και να ακούς πολύ ωραία τραγούδια από τους αηδούς μας». Και όλα βαίνουν υπέροχα, περιποιούνται τον Οδυσσέα και ο Οδυσσέας έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τους απολόγους, δηλαδή να μιλήσει ο ίδιος για τα κατορθώματά του.
20: Γιατί μέχρι τότε δεν έχει μιλήσει ο Οδυσσέας, δεν ξέρει κανένας ποιος είναι. Τον βάζουν μέσα, μπαίνει ο Οδυσσέας μέσα, τον υποδέχονται, τον περιποιούνται, του δίνουν φαγητό. Δέχεται μια βασιλική φιλοξενία, αυτό που και σήμερα με όποια μέσα και να έχουμε το προσφέρουμε στον άνθρωπο που έρχεται στο σπίτι μας. Γι' αυτό λέω ότι το χαρακτηριστικό αυτό της φιλοξενίας είναι και αυτό ένα μέρος της ταυτότητας του Έλληνα. Είναι χαρακτηριστικό ακόμα, το λέμε και μας το παραδέχονται και όσοι έρχονται στην Ελλάδα. Λένε εδώ πέρα πραγματικά οι Έλληνες είναι ένας φιλόξενος λαός. Είναι μέσα στα χαρακτηριστικά αυτά. Και αφού έχει γίνει όλη αυτή η φιλοξενία, έχουν παράσχει όλη αυτή τη φιλοξενία. Το ρωτάνε και ποιος είναι, από πού έρχεται. Εμφανίζεται ο Δημόδοκος, ο αηδός, ο οποίος λέει, ένας αηδός που εκείνη τη στιγμή ράπτει, εκείνη τη στιγμή συνθέτει.
21: Τον συστήνει λοιπόν.
20: Τον συστήνει και αρχίζει να μιλάει για την Ιλιάδα, αρχίζει να μιλάει για τα έπι. Και μάλιστα εκεί ο Όμηρος μας αποδίδει με ένα πάρα πολύ ωραίο στίχο, μου αρέσει πάρα πολύ να το λέω. Λέει, πάση γάρ ανθρώπιση επιχθονίηση, αηδή τιμής και εδούς έμορη εισήν. Δηλαδή, από όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη, οι αηδοί είναι αυτοί που χαίρουν της μεγαλύτερης τιμής. Ότι είναι κάτι που πάντα μου άρεσε να το λέω και ως μουσικός, το πόσο πολύ μεγάλη σημασία έδιναν στους αηδούς ήδη από εκείνα τα χρόνια.
19: Πραγματικά και αυτό.
2: Και εμείς, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, για να το συμπληρώσετε, εμείς ποια προσωπικότητα βλέπουμε του Οδυσσέα, τι κρατούμε από τον Οδυσσέα δηλαδή.
19: Πολύ ωραία. Ο ομηρικός αφηγητής μας παρουσιάζει τον Οδυσσέα σε διαφορετικά στάδια της εξέλιξής του, σαν να παρακολουθούμε έναν άνθρωπο ο οποίος εξελίσσεται στην πορεία της ζωής του. Και αυτό μάλιστα είναι πάρα πολύ επίκαιρο, νομίζω, τη σημερινή εποχή. Δηλαδή, να δούμε και τον Οδυσσέα πώς εξελίσσεται ως ήρωας. Υπάρχει αυτό το ηλιαδικό παρελθόν του Οδυσσέα, που ο Οδυσσέας είναι ο πολεμιστής και που μάλιστα σε πολλά σημεία της Οδύσσειας βλέπουμε το ίδιο το έπος να εγκολπώνεται, να ενσωματώνει αναφορές σε αυτό το ηλιαδικό παρελθόν, πολλές φορές και με ηλιαδική γλώσσα, ώστε να μας θυμίζει ο Όμηρος ότι βρισκόμαστε λίγο σε μία σύγκριση με ένα άλλο έπος και με έναν άλλο χαρακτήρα που είχε εκεί ο Οδυσσέας. Τη στιγμή που τον συναντάμε στο νησί των Φεάκων, ο Οδυσσέας είναι ήδη ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει. Η Καλυψό τον παρακαλεί να μείνει στο νησί της. Του τάζει το μεγαλύτερο όνειρο που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος, να μείνει για πάντα νέος. Να μείνει για πάντα νέος και να μείνει μαζί της.
20: Αθάνατος.
19: Και αθάνατος φυσικά σε αυτό το νησί. Μένει ο Οδυσσέας στο νησί της Καλυψός για 7 χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του αν δεν γυρίσει στην Ιθάκη. Και μόνο τότε ο Οδυσσέας ολοκληρώνεται ως ήρωας. Όταν ολοκληρώνεται και ο εσωτερικός του νόστος, και αν μου επιτρέπετε εδώ να αναφερθώ, να γυρίσω λίγο πίσω σε κάτι που είπατε λίγο πριν, κυρία Μανολίδου. Μιλήσατε για διαφορετικά είδη νόστου. Πραγματικά στην Οδύσσεια συναντάμε τον εξωτερικό νόστο και τον εσωτερικό νόστο. Ο εξωτερικός νόστος είναι ο γεωγραφικός νόστος, όταν επιτέλους ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη. Υπάρχει όμως ένας πολύ πιο ενδιαφέρον νόστος, που είναι ο εσωτερικός. Ο εσωτερικός νόστος δεν ολοκληρώνεται με το που πατάει το πόδι του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Ολοκληρώνεται αφού έχει αναγνωρίσει όλους αυτούς που είναι σημαντικοί για αυτόν, και εκείνοι έχουν αναγνωρίσει επίσης τον Οδυσσέα, τον Τηλέμαχο, την Πινελόπη, τους αγαπημένους του δούλους, τον πατέρα του, την παραμάνα του. Αφότου τους έχει αναγνωρίσει όλους αυτούς, και τότε μόνο ο ίδιος μπορεί ο ήρωας να είναι πια ολοκληρωμένος. Και θα ήθελα εδώ επίσης να προσθέσω κάτι. Αφού μιλάμε για τον Οδυσσέα, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την Πινελόπη. Δεν ξέρω αν προτρέχω και αν θέλατε συζητήσουμε αργότερα.
2: Θα πάρετε μια ερώτηση και μετά θα πάμε στην Πινελόπη. Μια ερώτηση ακόμα.
19: Βεβαίως.
2: Γιατί συγκροτείται η προσωπικότητα του Οδυσσέα και όχι του Αγαμέμνονα?
19: Μα συγκροτείται και η προσωπικότητα του Αγαμέμνονα, διότι μάλιστα συγκροτείται...
2: Στην επιστροφή πάντα, σε αυτό
19: στην
2: είμαι.
19: Στην επιστροφή. Ναι. Αυτό συγκροτείται μάλιστα με έναν τρόπο πάρα πολύ ιδιαίτερο αφηγηματικά. Διότι οι ψυχές των μνηστήρων συναντούν τον Αγαμέμνονα στον κάτω κόσμο. Και σε αυτή τη συνάντηση ο Αγαμέμνονας καταφέρνει να πει ότι ο Οδυσσέας είναι πάρα πολύ τυχερός. Διότι μπόρεσε να νοστήσει και να τον περιμένει μία καλή σύζυγος, η Πινελόπη. Και γι' αυτό τον λόγο θα αποκτήσει κλέος. Ενώ εμένα με περίμενε η Κλυτεμνήστρα και το τραγούδι της θα είναι μία στιγερή αηδή. Αυτό λοιπόν είναι ανατριχιαστικό. Αν δούμε δηλαδή ότι η Πινελόπη είναι σημαντική όχι μόνο επειδή προβάλλει ένα ευγενές πρότυπο συζύγου, ναι, αλλά κυρίως επειδή έχει τέτοια δύναμη ώστε να ολοκληρώσει αφηγηματικά και μυθικά έναν τόσο σπουδαίο ήρωα όσο ο Οδυσσέας.
2: Ναι, αλλά ο Αγαμέμνον έχει μια κρεμότητα την οποία δεν την κουβεντιάσαμε σκοπίμως στην προηγούμενη μας συνάντηση. Ήθελα να τη φέρω τώρα. Είναι η εκκρεμότητα του παιδιού. Υπάρχει ένα παιδί το οποίο θυσιάζεται.
19: Ναι.
2: Η Κλυτεμνήστρα ζει με αυτό το βάρος, ότι της πήρε το παιδί και πήγε και το πρόσφερε.
19: Σωστά.
2: Στους θεούς για να τους εξευμενήσει.
19: Σωστά.
2: Ας αφήσουμε τώρα τα άλλα που μπαίνουν περί της ανθρωποθυσίας, ας φύγω από αυτό, αλλά έχει μια εκκρεμότητα ο Αγαμέμνονας, πολύ σοβαρή έναντι της συζύγου που γέννησε το παιδί του.
19: Σωστά. Όμως όλα πρέπει να τα βλέπουμε σε ένα πλαίσιο μύθου και πρέπει να τα βλέπουμε σε συμφραζόμενα τα οποία δεν μπορούμε ενίοτε να λογικοποιούμε και ενίοτε να τα προσεγγίζουμε εντελώς συναισθηματικά. όντως υπάρχει αυτό το προηγούμενο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αυτό είναι μια αντανάκλαση του αρχαίου ελληνικού μύθου στην αρχαία ελληνική σκέψη. Είναι πάρα πολύ συχνό να συναντάμε τέτοιες ιστορίες, καθώς οι ιστορίες αυτές σχετίζονται με τη μετάφραση που κάνει η αρχαία ελληνική σκέψη της ιδέας ενός μεγάλου τιμήματος, ότι κάτι πρέπει να θυσιάσουμε προκειμένου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Έχουμε πολλές περιπτώσεις, ηρώων ακόμα και στην τραγωδία, που επιλέγουν οι ίδιοι να θυσιαστούν, πολλές φορές και κρυφά από τους γονείς τους, δηλαδή στείνουν μία πλάνη για να μην καταλάβουν οι γονείς τους ότι όντως πρόκειται να αυτοθυσιαστούν, για να εξυπηρετήσουν το κοινό καλό. Και τι είναι αυτό? Είναι μια αντανάκλαση του προβληματισμού που έχει ο νους του αρχαίου Έλληνα σχετικά με το κόστος που ενίοτε κάποιος πρέπει να πληρώσει για να γίνει αυτό που πρέπει. Άρα ακόμα και αυτό το προηγούμενο, που σίγουρα δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε εύκολα, είναι κάτι που πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα.
20: Επιστρέφουμε στην Πινελόπη και στο πρότυπο αυτό της συζύγου, που μέχρι και σήμερα το αναφέρουμε σε συζητήσεις όταν θέλουμε να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα. Θα ήθελα να μας πείτε και εσείς το κομμάτι γύρω από την Πινελόπη, με το σάβανο του Λαέρτη, το πώς καθυστερούσε, το πώς ξεγελούσε, τους μυστήρες, το τι έκανε προκειμένου να περιμένει έως ότου επιστρέψει ο Οδυσσέας. Και μετά θα ήθελα λίγο να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε και για όλους τους σταθμούς του Οδυσσέως και τι μπορεί να σήμαινε αυτό για τη δική μας πραγματικότητα.
19: Καταρχάς για την Πινελόπη. Είναι τόσα πολλά αυτά που μπορεί να πει κανείς. Αξίζει πάρα πολύ να μιλήσουμε λίγο και για την ετυμολογία, νομίζω, στο επίπεδο της Πινελόπης, διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ετυμολογία. Υπάρχουν δύο θεωρίες. Ενδεχομένως το όνομά της να προέρχεται από τη λέξη πίνη, που είναι το νήμα, και μαζί και το ρήμα ολόπτο που είναι ξετυλίγο, άρα λοιπόν να παραπέμπει το όνομά της σε αυτή τη διαδικασία της ύφανσης με την οποία ουσιαστικά η Πινελόπη επιβιώνει, ή το όνομά της να προέρχεται από ένα πτηνό που λέγεται Πινέλο και είναι ένα πτηνό, ένα είδος πάπιας, το οποίο το γνωρίζουν όλοι επειδή ακριβώς είναι μονογαμικό και πάρα πολύ πιστό. Άρα λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις η ετυμολογία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, η Πινελόπη είναι μια πολύ σημαντική ηρωίδα και σε επίπεδο αφηγηματικό, διότι αυτή ουσιαστικά διατηρεί την αφήγηση τρέχουσα ώστε να βρει ο Οδυσσέας τον χρόνο να επιστρέψει, αλλά και σε επίπεδο ουσίας. Ερμηνευτικά αποφασίζει να χρησιμοποιήσει αυτή τη δικαιολογία απέναντι στους μνηστήρες, ότι δηλαδή υφαίνει, όπως είπατε, το σάβανο του Λαέρτη. Γιατί του Λαέρτη? Διότι είναι μια πάρα πολύ καλή νύφη που νοιάζεται για τον πεθερό της, άρα εκπροσωπεί τα ιδανικά της οικογένειας όπως έπρεπε να τα εκπροσωπήσει. Άρα λοιπόν ικανοποιεί αυτό που ανέμενε η κοινωνία από αυτήν 100%. Και γιατί όμως επιλέγει κάτι τέτοιο? Διότι η ύφανση είναι μια επίσης γυναικεία αρμοδιότητα. Τώρα, πού γίνεται αυτό ενδιαφέρον? Γίνεται ενδιαφέρον αφηγηματικά, διότι σε επίπεδο μεταφήγησης, δηλαδή σε επίπεδο του τι μπορεί να σημαίνει η αφήγηση ως προς τη δημιουργία της μάλλον, η ύφανση πάντα συνδέεται με την ιδέα της δημιουργίας ενός ποίηματος, με την ιδέα της δημιουργίας ενός λογοτεχνικού έργου. Πολύ έξυπνα λοιπόν ο ποιητής της Οδύσσειας, εκτός από το να δώσει έναν τεράστιο αφηγηματικό ρόλο στον Οδυσσέα, δίνει ένα τεράστιο ρόλο με αφηγηματικές συνδηλώσεις και στην Πινελόπη και υφαίνει η ίδια την ιστορία της δι' αυτού του τρόπου. Επίσης η Πινελόπη μας δείχνει πώς μπορεί να είναι η γυναικεία ευφυΐα. Άρα λοιπόν η Οδύσσεια προβάλλει ένα είδος ήρωα που δεν γνωρίζαμε, δεν είναι ο Ηλιαδικός πολεμιστής, προβάλλει ένα είδος ευφυΐας που δεν γνωρίζαμε, που είναι η ευφυΐα του Οδυσσέα, και προβάλλει ακόμα και ένα είδος γυναικείας ευφυΐας, την οποία δεν γνωρίζαμε, που είναι εκείνη της Πινελόπης.
2: Πολύ ωραία διακοπή, ειδήσει σε τίτλους, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι το επόμενο ημίωρο.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας όσον αφορά στον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω και των ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ακραίος κίνδυνος κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κο. Ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστική μορφή ενέργειας. Όποιος λέει το αντίθετο, απλά ψεύδεται και κοροϊδεύει κατάμουτρα την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, τόνισε σε συνέντευξη στην Πτολεμαϊδα ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μεγάλη πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκχωρεί στις ΗΠΑ τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού. Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας από χθες βράδυ. Σε περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, 20χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 70χρονος. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, μια 35χρονη έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσικλέτα της έπεσε πάνω σε περίφραξη οικίας στο Νεράκι Μεγάρων. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και το Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη σημερινή μας συνάντηση, για σας που εντάσσεστε τώρα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, υπενθυμίζω ότι με την κυρία Ευγενία Μανολίδου φιλοξενούμε την κυρία Άννα Λάμαρη, καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και η συζήτησή μας, η ανάλυση της Οδύσσειας επί της ουσίας.
2: Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο επιγραμματικά να σταθούμε και στους μεγάλους σταθμούς αυτής της περιπλάνησης του Οδυσσέα, για να εξηγήσουμε αμέσως μετά τι σημαίνουν αυτοί οι σταθμοί, γιατί πρέπει να περάσει από εκεί ο Οδυσσέας και τι σημαίνει στο ευρύτερο ανθρώπινο επίπεδο.
3: Πολύ ωραία, βεβαίως, κυρία Μανολίδου. Είπαμε λοιπόν ότι αυτές οι περιπέτειες υπάρχουν στους λεγόμενους απολόγους, άρα στις ραψοδίες Ιώτα ως Μη, στις οποίες ο Οδυσσέας του δίνεται η ευκαιρία να αφηγηθεί ο ίδιος να πλάσει την ηρωική του ταυτότητα και να μας ενημερώσει για το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω ότι είναι σκόπιμο και πρόσφορο να χωρίσουμε λίγο αυτούς τους σταθμούς σε κατηγορίες, γιατί έτσι μπορούμε να τους αναλύσουμε περισσότερο ερμηνευτικά και να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στο νόημα, όχι απλώς να τους απαριθμίσουμε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε για περιπέτειες οι οποίες περιλαμβάνουν βία. Σε αυτή την περίπτωση σίγουρα θα μιλήσουμε για τους λεστριγόνες και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση έχουμε τέρατα, έχουμε ανθρωποφαγία, έχουμε βία περιστατικά και χάνονται και πολλοί σύντροφοι του Οδυσσέα σε αυτή την περιπέτεια. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τη σκύλα και τη χάριβδη, είναι το κακό που δεν μπορούμε να αποφύγουμε, ένας κίνδυνος τον οποίο δεν γίνεται να μην τον υποστούμε και πάντα βέβαια κατά την Οδυσσιακή αρχή κοιτάμε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές συνέπειες και απώλειες από κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που προκύπτει από τους απολόγους είναι ο γυναικείος πειρασμός. Ως αντίστοιξη σε αυτή την υπέροχη Πηνελόπη που περιμένει, ο Οδυσσέας έρχεται σε επαφή με πολύ μεγάλους πειρασμούς, όπως είναι για παράδειγμα η Κίρκη, η οποία εκτός από το ότι αποτελεί πειρασμό για τον ίδιο τον Οδυσσέα, τον οποίο βέβαια υποκύπτει κιόλας ο Οδυσσέας, είναι αυτή η οποία μεταμορφώνει τους συντρόφους του σε χείρους. Ο Οδυσσέας τότε με τη βοήθεια του Ερμή μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ουσιαστικά αντίδοτο και να δείξει στην Κίρκη ότι έχω τη βοήθεια των θεών, κάνε πάλι τους συντρόφους μου ανθρώπους κτλ. Οπότε λύνει το πρόβλημα, αλλά η Κίρκη οπωσδήποτε είναι ο γυναικείος κίνδυνος, ο γυναικείος πειρασμός. Εκτός από αυτό, ένας άλλος τεράστιος γυναικείος πειρασμός είναι οι Σιρήνες, που πάλι με το τραγούδι τους βάζουν σε τεράστιους κινδύνους όποιον τις ακούσει και ο Οδυσσέας θέλει να ζήσει αυτό το κίνδυνο, θέλει να ενδώσει, αλλά εκ του ασφαλούς, εκεί φυσικά πάλι επειδή ακριβώς έχει την ευφυΐα που συζητήσαμε πριν, καταφέρνει να επιβιώσει. Ένας άλλος κίνδυνος που βλέπουμε να διαγράφεται είναι ο κίνδυνος της λήθης, ο οποίος φυσικά ενσωματώνεται στην αφήγηση για τους λωτοφάγους. Οι σύντροφοι τρώνε τον λωτό, ξεχνούν την επιστροφή και ο Οδυσσέας θα πρέπει να τους σύρει πίσω στα πλοία. Και εδώ, αυτό το επεισόδιο και η λύθη αλλά και η νηπιότητα των συντρόφων μας οδηγεί σε μια άλλη ομάδα μύθων μέσα στους απολόγους, που είναι οι λάθος επιλογές, η αποτυχία των συντρόφων να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και βέβαια δεν αφορά μόνο το νησί των λωτοφάγων αλλά και το νησί του Αιώλου. Ο Αιώλος τους δίνει ένα σκό με όλους τους ανέμους, λέει μην τον ανοίξετε, χρειάζεστε νηνεμία για να φτάσετε στην Ιθάκη και εκεί που πλησιάζουν, που έχουν σχεδόν φτάσει, που ο νόστος έχει ολοκληρωθεί, επειδή ο Οδυσσέας κοιμάται, οι σύντροφοι νομίζουν ότι κάτι πολύτιμο υπάρχει μέσα σε αυτό τον ασκό, τον ανοίγουν και τότε γυρίζουν πίσω. Γυρίζουν μάλιστα πάλι στον Αιώλο, ο οποίος λέει σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω με εσάς, συνεχίστε όπως καταλαβαίνετε, κάπως έτσι. Και φυσικά το τελευταίο επεισόδιο στο οποίο δείχνουν οι σύντροφοι την ποιότητά τους και άρα το πόσο υποδεέστερη είναι σε σχέση με τον κυρίω ήρωά μας, γιατί όλα αυτά λειτουργούν και αφηγηματικά ως μία αντίθεση ανάμεσα στον ήρωα που καταφέρνει να αντιστέκεται τον Οδυσσέα και τους συντρόφους που δεν καταφέρνουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες, τα βόδια του ήλιου. Οι σύντροφοι σφάζουν τα ιερά βόδια του ήλιου, ο ήλιος οργίζεται και λέει στο Δία ότι αν δεν τιμωρήσεις αυτούς που μου το έκαναν αυτό, εγώ τότε θα ρίξω φως, θα φωτίσω τους νεκρούς και δεν θα ρίχνω πια φως στη γη. Επομένως ο Δίας αναγκάζεται να λάβει δράση και με έναν κεραυνό σκοτώνει όλους τους συντρόφους. Και έτσι εν τέλει καταλήγει ο Οδυσσέας μόνος του να φτάνει πια, αφού έχουν χαθεί όλοι, στην Ογυγία, στο νησί της Καλυψός, και από το νησί της Καλυψός μετά, όπως είδαμε, όταν ξεκίνησε το έπος, να φτάνει στους Φαίκες.
2: Φυσικά, αφού έχει πρώτα τυφλώσει και τον Κύκλοπα.
3: Βεβαίως, δεν αναφερθήκαμε και στον Κύκλοπα. Έχετε δίκιο, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επεισόδιο για πάρα πολλούς λόγους. Στον Κύκλοπα, λοιπόν, έχουμε άλλη μία περίπτωση κατά την οποία ένα τέρας δείχνει κάποια χαρακτηριστικά που βάζουν τον ήρωα σε κίνδυνο, αλλά η έλογη γνώση, ο λόγος και η ανθρώπινη εκπαίδευση ενός ήρωα τον κάνει να προσπεράσει τον κίνδυνο του τέρατος. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να μιλήσω περισσότερο για το επεισόδιο του Κύκλοπα, διότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχάς, ξεκινάμε από το ότι ο Κύκλοπας δεν είναι ένας, αλλά υπάρχουν πολλοί Κύκλοπες. Υπάρχουν κάποιοι Κύκλοπες που είναι στο νησί δίπλα, στο μεγάλο νησί στο οποίο βρίσκεται ο Πολύφημος. Και γιατί υπάρχουν και αυτοί οι Κύκλοπες? Διότι έτσι θα εξυπηρετήσουν ένα υπέροχο αφηγηματικό τέχνασμα του Οδυσσέα και του Ομήρου φυσικά, να ρωτήσουν τον Πολύφημο ποιος σε τύφλωσε και ο Πολύφημος να απαντήσει ο κανένας. Αν λοιπόν δεν υπήρχαν άλλοι Κύκλοπες σε αυτά τα νησιά, δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει αυτή την ερώτηση. Ας δούμε όμως πώς αυτή η ερώτηση τίθεται στα αρχαία ελληνικά. Διότι ο Κύκλοπας ρωτάει τον Οδυσσέα πώς τον λένε. Ο Οδυσσέας συστήνεται ως ούτης, άρα λοιπόν όχι κάποιος, αν μεταφράσουμε απόλυτα και πιστά, συστήνεται ως ούτης και πρωτίστως ο Κύκλοπας δεν έχει τη γνώση να το καταλάβει. Δεν έχει τη γνώση να καταλάβει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Άρα λοιπόν ένα τέρας, το οποίο έχει τεράστια σωματική δύναμη, δεν έχει την εξυπνάδα να καταλάβει αυτό που ξεκινάει εκείνη τη στιγμή ο Οδυσσέας. Όταν πια ο Οδυσσέας έχει τυφλώσει τον Κύκλοπα, τον Πολύφημο, και οι άλλοι Κύκλοπες τον ακούν να σφαδάζει από τον πόνο, τον ρωτούν ποιος σε τύφλωσε, ποιος έβλαψε, με την ερώτηση μήτης, μήπως κάποιος σου έκανε κακό. Αυτό το μήτης, το οποίο έχει ως απάντηση το ούτης του Πολύφημου, κανένας, είναι μια τόσο ευθεία σύνδεση με τον όρο μήτης, που είναι η εξυπνάδα, η ευφυΐα του Οδυσσέα, που υποκλεινόμαστε μπροστά στο αφηγηματικό μεγαλείο αυτού του ποίηματος που δημιουργεί εκείνη τη στιγμή αυτό το λογοπαίγνιο. Επίσης, αυτό το επεισόδιο εγκολπώνεται και μία έμεση αναφορά στην Ηλιαδική παράδοση. Διότι τη στιγμή που ο Οδυσσέας θέλει να εξουδετερώσει τον Κύκλοπα για να σωθεί εκείνος και η σύντροφή του, του περνάει από το μυαλό η σκέψη να τον σκοτώσει. Καταλαβαίνει όμως ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, διότι αν τον σκοτώσει δεν θα μπορέσει ποτέ να μετακινήσει το μεγάλο βράχο που υπάρχει στη σπηλιά, άρα να βγει έξω, άρα να σωθεί. Άρα θα λέγαμε ότι σκέφτεται αν θα μπορούσε να είναι ηλιαδικός ήρωας, να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του, και τελικά απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο και αποφασίζει να είναι αυτός ο άλλος ήρωας, ο ήρωας της ευφυΐας, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει ένα άλλο τέχνασμα και αυτό είναι που θα τον βοηθήσει εν τέλει να επιβιώσει. Άρα λοιπόν είναι σαν να μας λέει ο Όμηρος ότι βρισκόμαστε σε μία άλλη εποχή. Βρισκόμαστε σε μία εποχή που ο ηλιαδικός ήρωας, ο ήρωας του πολέμου και της αλκής, δεν μπορεί να επιβιώσει και χρειάζεται ένα άλλο είδος δεξιοτήτων για να επιβιώσει ο ήρωάς μας. Και ο Οδυσσέας θα λέγαμε ότι εκφράζει, είναι η πεμπτουσία αυτών των νέων δεξιοτήτων που χρειάζεται ένας νέος κόσμος. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους, κατά τη γνώμη μου, η Οδύσσεια είναι εξαιρετικά επίκαιρη σήμερα.
2: Πολύ ωραία. Και πριν φτάσει όμως στην Ιθάκη και ολοκληρωθεί το έπος, ολοκληρωθεί η ιστορία, για να μιλήσουμε για τη διαχρονικότητά του σήμερα, να μιλήσουμε λίγο για τη σημασία της επισκέψεως του Οδυσσέως στον κάτω κόσμο. Γιατί πρέπει να φτάσει στον κάτω κόσμο πριν φτάσει στην πατρίδα του? Γιατί πρέπει να συμβουλευτεί τους νεκρούς? Γιατί πρέπει να γίνει αυτό?
3: Καταρχάς, η διαδικασία αυτή δεν γίνεται παραδοσιακά. Στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία συνολικά και στο αρχαίο ελληνικό δράμα υπάρχει η λεγόμενη διαδικασία της κατάβασης. Η κατάβαση είναι η κατάβαση, όπως καταλαβαίνουμε και στα νέα ελληνικά, στον κάτω κόσμο, στον κόσμο των νεκρών. Στην Οδύσσεια αυτό δεν συμβαίνει τόσο πατροπαράδοτα, δεν κατεβαίνει ο Οδυσσέας στον κάτω κόσμο, οι ψυχές ανεβαίνουν να τον συναντήσουν. Ο Οδυσσέας κάβει ένα λάκκο και εκεί από αυτό το λάκκο βγαίνουν οι ψυχές των νεκρών. Αυτό μας εξυπηρετεί διότι πρώτον, όπως αναφέραμε και πριν, δημιουργείται αυτή η αντίστοιξη με τους ηλιαδικούς ήρωες και έπειτα μας εξυπηρετεί διότι αυξάνεται η ψυχική ένταση και το ψυχικό αποτύπωμα αυτού του έπους καθώς συναντά και μορφές που έπρεπε να συναντήσει όπως τη μητέρα του. Άρα λοιπόν είναι αφορμή για πάρα πολύ συγκινητικές συναντήσεις και είναι ένα είδος νόστου και αυτό καθώς ενώνεται με ανθρώπους που έχουν χαθεί. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να γίνουν αναφορές και πάλι στην αντίθεση ανάμεσα στο ηρωικό ιδεώδες της Ιλιάδας και στο αντιηρωικό ή μάλλον νέο ηρωικό ιδεώδες της Οδύσσειας, καθώς ο Αχιλλέας για παράδειγμα λέει ότι θα προτιμούσα να ζω και να είμαι δούλος κάποιου στον κόσμο των θνητών παρά να είμαι ο βασιλιάς του κάτω κόσμου. Όλα λοιπόν κλειδώνουν στο να δημιουργηθεί αυτό το νέο προφίλ ενός ήρωα ο οποίος εξυμνεί την μεγάλη σημασία της οικογένειας, τη μεγάλη σημασία της οικειότητας, τη μεγάλη σημασία της πατρίδας, της επαφής με το παρελθόν σε επίπεδο και επιστροφής σε ένα μέρος, αλλά και σε επίπεδο επιστροφής στην ίδια του την ταυτότητα.
2: Επίσης εμφανίζονται πολλά εξαιρετικά σημάδια αυτού του μεγάλου πολιτισμού. Συνομιλεί με τους νεκρούς, οι οποίοι τον συμβουλεύουν. Παίρνουμε συμβουλές από τους νεκρούς μας, από τους προηγούμενους από εμάς. Μιλάμε τώρα πάλι για τον 8ο π.Χ. του αιώνα, έτσι ας αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό για εκείνη την εποχή. Και φτάνοντας στα αγαπημένα του πρόσωπα, φτάνοντας στην Ιθάκη, εκτός από την Πινελόπη, τον Τηλέμαχο, την Ευρύκλεια, συναντά και το σκύλο του. Επίσης σημάδι μεγάλου πολιτισμού.
3: Βεβαίως. Σε ένα έπος που είδαμε μία ύψιστη μορφή πολιτισμού μέσα από τη φιλοξενία του Αλκίνοου, ο οποίος είχε εξυμνήσει τη μουσική, εξυμνήσει το ρόλο του αηδού, εξυμνήσει δια των πράξεών του την αρχαία ελληνική έννοια της ξενίας, και αυτός ο υπέροχος ανθρώπινος πολιτισμός που έρχεται σε αντίθεση με όλα αυτά τα φρικτά τέρατα που συνάντησε ο Οδυσσέας στους απολόγους, βλέπουμε να πραγματώνεται σε μια ακόμα υπέροχη διάσταση που είναι η σχέση που έχει με το σκύλο του και πώς αυτό εξυμνείται εκείνη την εποχή, ας σκεφτούμε πριν πόσους αιώνες, όχι με την πολιτικώς ορθή αγάπη στα ζώα που υπάρχει σήμερα. Πόσο αυθεντικό είναι αυτό που συναντάμε στην Οδύσσεια.
2: Πραγματικά, ένα από τα πιο ζωντανά κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας η Οδύσσεια, γιατί εξακολουθεί να μας αφορά σε κάθε εποχή, σε κάθε γενιά, σε κάθε αλλαγή, εξακολουθεί να μας αφορά, και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και το πιο πολυπαιγμένο, το πιο πολυδιαβασμένο έργο όλων των εποχών, το πιο πολυμνημένο μέσα από την τέχνη, μέσα από τους πίνακες ζωγραφικής, μέσα από την ποίηση, μέσα από τη λογοτεχνία, μέσα από τα έργα, τα θεατρικά, τα κινηματογραφικά, μέσα από τους διαλόγους μας. Ακόμα αναγνωρίζουμε, λέμε για διάφορα περιστατικά τα οποία μας θυμίζουν κάτι και ξέρουμε αμέσως σε τι αναφερόμαστε. Γιατί, κυρία Λάμαρη, εσείς πιστεύετε ότι εκτός από όλα αυτά τα προφανή χαρακτηριστικά τα οποία εγώ αναφέρω, η Οδύσσεια είναι ένα έπος το οποίο όσοι αιώνες και αν περάσουν παραμένει αθάνατο?
3: Είναι ένα έπος που μας αφορά ασταμάτητα. Πρωτίστως διότι, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό, μόλις μιλήσαμε για τέρατα και για μύθο, αντανακλά σύγχρονες καταστάσεις. Βρισκόμαστε πια σε έναν κόσμο διαρκούς κίνησης. Η Οδύσσεια δείχνει πως επιβιώνει ένας ήρωας ο οποίος βρίσκεται μακριά από τον τόπο του και θέτει την επιστροφή στον τόπο του ως πρώτη προτεραιότητα. Το ενδιαφέρον είναι ότι κάνοντας το αυτό δεν προσπερνά τις απώλειες. Δεν προσπερνά τις πληγές που έχουν δημιουργηθεί προσπαθώντας να φτάσει σε αυτόν τον τελικό προορισμό. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορώ παρά να μην σκεφτώ λίγο και ψυχαναλυτικά και να μην σκεφτώ λίγο και για τα διδάγματα της επιστήμης της ψυχολογίας, που είναι μια επιστήμη που πόσο πολύ απέχει από τον αρχαϊκό κόσμο της Οδύσσειας. Λέει λοιπόν ο Καρλ Γιούγκ για παράδειγμα ότι δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι ή κακοί άνθρωποι. Η ομορφιά της ανθρώπινης φύσης έγκυται στο τι είναι αληθινή, στο τι είναι ομοί. Και αν έπρεπε να βρω ένα χρώμα για την ανθρώπινη φύση, αυτό θα ήταν το γκρι. Ένας γκρι ήρωας λοιπόν ο Οδυσσέας, που για παράδειγμα στους Κίκονες, στην περιπέτεια των Κικώνων, έχει μόλις λιλατήσει την Ίσμαρο, αλλά μετά φαίνεται ο ίδιος, όταν οι Κίκονες αντεπιτίθενται, να έχει απώλειες συντρόφων, άρα να πλήττεται, να τραυματίζεται. Ένας ήρωας ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να εφαρμόσει τη βία, έχει πάρα πολλές ευαισθησίες. Και αυτές οι ευαισθησίες τον κάνουν να γυρίσει. Επίσης είναι επίκαιρο, διότι ο ήρωάς μας ζει σε αβεβαιότητα. Και σε πόσο μεγαλύτερη αβεβαιότητα ζούμε σήμερα. Είναι ένας ήρωας που δεν ξέρει αν τελικά θα φτάσει στην Ιθάκη. Είναι ένας ήρωας ο οποίος προσπαθεί να βρει νόημα σε έναν εντελώς ασταθή κόσμο. Και νομίζω αυτό είναι ένας από τους λόγους που κάνουν την Οδύσσεια πάρα πολύ επίκαιρη.
1: Πώς διδάσκεται αυτό το μεγάλο έργο στην πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση? Είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα?
3: Δυστυχώς νομίζω θα μπορούσαμε να τα πηγαίνουμε λίγο καλύτερα. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διδάσκεται σε επίπεδο μύθου και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάσκεται παραδοσιακά στην πρώτη γυμνασίου, όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
2: Από τη μετάφραση. Δεν υπάρχει αυθεντικό κείμενο. Διδάσκεται από τη μετάφραση, διδάσκεται πολύ αποσπασματικά.
1: Λάζω, και δίδεται... αυτά τα νοήματα, συγγνώμη που διακόπτω.
2: Όχι, αυτά τα νοήματα.
1: Αυτά, όλα όσα υπόθηκαν εδώ.
3: Όχι.
1: Αυτά τα
3: δεν
1: ποιοτικά χαρακτηριστικά προκύπτουν, δηλαδή δίνοντος γνώση.
2: Όχι. Δεν μεταφέρονται στα παιδιά. Σε καμία περίπτωση δεν μεταφέρεται η ομορφιά, η γοητεία, η διαχρονικότητα, η σημασία.
1: Η διδαχή.
2: Η διδαχή, τα διδάγματα δεν μεταφέρονται στα παιδιά. Γι' αυτό και τα παιδιά συνεχώς αναρωτιούνται γιατί πρέπει να τα μαθαίνουμε αυτά, γιατί πρέπει να κάνουμε αρχαία ελληνικά. Και όταν λέμε αρχαία ελληνικά στο σχολείο, στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, δεν αναφερόμαστε σε αυτά τα μεγάλα έργα. Αναφερόμαστε αποσπασματικά σε αποσπάσματα μικρά, τα οποία διδάσκονται από το πρωτότυπο και τα οποία αναλύονται σε επίπεδο γραμματικής και συντακτικού
1: και
2: πολύ περισσότερο.
1: Και το νόημα εκείνων χάνεται. Έτσι,
2: πολύ περισσότερο από ό,τι για το πραγματικό τους νόημα. Κατά τη γνώμη μου, την πολύ ταπεινή μου γνώμη, δεν έχει νόημα να ταλαιπωρούνται τα παιδιά με πολύ δύσκολα κείμενα και πολύ ακατάλληλα για την ηλικία τους. Γιατί να μαθαίνουν συνεχώς τα παιδιά για πολέμους στην πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου? Δεν χρειάζεται να μαθαίνουν για τους πολέμους τα παιδιά. Μπορούν να μαθαίνουν για την μυθολογία, την οποία αγαπούν τόσο πολύ, για την κοσμογονία, όπως κάναμε εμείς εδώ στις προηγούμενες εκπομπές, τους ήρωες, τους Ολυμπίους θεούς, την Ιλιάδα, την Οδύσσεια. Τα διαχρονικά αυτά νοήματα, τα οποία εκτός από πολύ όμορφα και πολύ εκπαιδευτικά, δείχνουν και τη συνέχεια αυτού του μεγάλου πολιτισμού. Δεν νιώθουμε το πόσο τυχεροί είμαστε ως κληρονόμοι αυτού του τεράστιου πολιτισμού. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και με ακούτε να το λέω με αυτή την ένταση, γιατί και εγώ ήμουν ένα παιδί το οποίο μάθαινα με το ζόρι αρχαία ελληνικά για να αποστηθήσω μόνο τους κανόνες, για να μπορέσω να γράψω να έχω έναν καλό βαθμό. Και όταν μπήκα στην ελληνική αγωγή πριν από 10 περίπου χρόνια, και καταρχάς ήμουν και εγώ μαθήτρια στην ελληνική αγωγή, πολύ παλιά, έτσι γνώρισα και τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά όταν μπήκα στην ουσία της ελληνικής αγωγής και κατάλαβα όλα αυτά τα στοιχεία, τα

0: δικιά μας. Αυτά θα τα μαγνητήσουν, αυτά θα τους δώσουν την ευκαιρία να αναζητήσουν
1: την
0: περισσότερα.
1: Αυτή ψάχνουμε
0: και
1: την
0: να
1: ουσία.
0: Αναζητήσουν περισσότερα.
1: Και φτάνουμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ναι, όπου εκεί γίνεται η ανάλυση.
2: Ναι, εκεί στη τριτοβάθμια εκπαίδευση επιμένουμε, η αλήθεια είναι ότι δίνεται η δυνατότητα να επιμείνουμε πολύ και στη γλώσσα και να ασχοληθούμε πολύ με τη γλώσσα του έπους, αλλά και με το μέτρο, με το ρυθμό δηλαδή του έπους, και βεβαίως να διευρύνουμε όσο περισσότερο γίνεται την ανάλυση. Οπωσδήποτε όμως σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τολμώ να πω, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος με εμάς τους φιλολόγους, να εστιάσουμε στο δέντρο και να χάσουμε το δάσος. Πρέπει πάντα να επιζητούμε την ουσία, πρέπει πάντα να βλέπουμε ένα έργο οριζόντια, να το βλέπουμε στα συμφραζόμενα, τα πολιτιστικά στα οποία δημιουργήθηκε, να βλέπουμε τη συνέχεια που υπάρχει. Στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία, νομίζω η αρχαία ελληνική λογοτεχνία είναι ένα υπέροχο παράδειγμα μίας αέναης συνέχειας ειδών, τα οποία το ένα ακουμπάει πάνω στο άλλο, το ένα αποτελεί τη βάση για να αναπτυχθεί το άλλο, και αυτά βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με τα πολιτικά, κάθε φορά κοινωνικά και πολιτιστικά συμφραζόμενα.
1: Ένα περιεχόμενο γνώσης που συμβάλλει όμως σε αυτό που ονομάζουμε γενικότερα μόρφωση και όχι απλώς εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μπορεί να είναι ένα κομμάτι,
2: βεβαίως,
1: για να εκπαιδεύσει τους φιλολόγους και τα σχετικά, αλλά η, βεβαίως, μόρφωση είναι το συνολικό που θέλουμε για μια κοινωνία.
2: Φυσικά.
1: Γιατί αυτά τα έργα πλάθουν προσωπικότητα του ανθρώπου.
0: Και ας μην ξεχνάμε.
1: Γι' αυτό κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα τώρα, τη συζήτηση.
0: Να επανέλθουμε και σε αυτό που μας είπε η κυρία Παπαϊωάννου στην πρώτη μας εκπομπή, ότι η μυθολογία δεν διδάσκεται στην Ελλάδα κατά τον τρόπο που διδάσκεται στο εξωτερικό, που είναι ένα μάθημα κορμού, που από όλους τους κλάδους πρέπει να πάρουν και λίγο μυθολογία οι φοιτητές, να πηγαίνουν, να βλέπουν, να μαθαίνουν, να παρακολουθούν, και ένα μάθημα το οποίο είναι ιδιαίτερος αγαπητό και προσφυλές στο εξωτερικό. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν διδάσκεται. Οπότε εγώ συμφωνώ απόλυτα με το βάθος και την ανάλυση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, κάποιο παιδί που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, βεβαίως να μάθει πάρα πολύ καλά και όλους τους κανόνες και ό,τι χρειάζεται να μάθει και να αναλύσει το έργο και ό,τι πρέπει να μάθει, τα πραγματολογικά στοιχεία και όλα αυτά. Γιατί στην πρώτη γυμνασίου να πρέπει να μάθουμε τα πραγματολογικά στοιχεία της Οδύσσειας και να μην μάθουμε αυτά τα ωραία στοιχεία και να δώσουμε και δύο στίχους στα παιδιά από το πρωτότυπο? Δεν θα πάθουν τίποτα. Ίσα ίσα θα το εκτιμήσουν, θα το καταλάβουν, θα το αγαπήσουν. Δεν τους δίδεται τη ευκαιρία να αγαπήσουν όλα αυτά τα πολύ όμορφα τα οποία ακούσαμε σε αυτές τις 5 εκπομπές, και είναι πάρα πολύ κρίμα. Κατά τη γνώμη μου, όλοι οι Έλληνες πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά. Και όποιος θέλει να εμβαθύνει, θα πάει στο πανεπιστήμιο, θα ασχοληθεί περισσότερο, θα εμβαθύνει. Αλλά γιατί να μην ξέρουμε όλοι οι Έλληνες αυτά τα ωραία που ακούσαμε σε αυτές τις 5 εκπομπές?
2: Και κυρία Μανολίδου, αν μου επιτρέπετε, είναι λίγο προφανές πώς δημιουργείται αυτή η λανθασμένη εντύπωση.
1: Τι ότι, εννοείται, ποια εντύπωση λανθασμένη?
2: Ότι δηλαδή ο μύθος, η μυθολογία είναι ένα συνονθήλευμα από παιδαριώδεις ιστορίες. Αυτή η λάθος αντίληψη μας έχει κάνει πολλές φορές να υποτιμήσουμε τη σημασία της μυθολογίας και του μύθου. Η μυθολογία όμως δεν είναι αυτό. Ο μύθος είναι ο τρόπος με τον οποίο το ανθρώπινο πνεύμα συνομιλεί με τα πολύ μεγάλα υπαρξιακά, αν θέλετε, ερωτήματα τα οποία το ταλανίζουν. Ο μύθος είναι ο τρόπος με τον οποίο η σκέψη, η ανθρώπινη σκέψη, κοιτά προς το παρελθόν και προσπαθεί να καταλάβει το μέλλον. Ο μύθος είναι ο τρόπος ο οποίος βοηθά τον άνθρωπο να αποκωδικοποιήσει τις εντάσεις, τις συγκρούσεις και τις αντικσότητες που θα αντιμετωπίσει στη ζωή του.
1: Όταν λέω ανάλυση, εγώ αυτό εννοώ. Δεν μιλάω για τους κανόνες, ναι, της γραμματικής, ναι, και του συντακτικού, ναι, γιατί από εκεί άρχισε το λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενό μου είναι η ουσία που θα διαμορφώσει, που θα δώσει εκείνα τα γνωρίσματα στον μαθητή και στη μαθήτρια για να φτιάξουν και τα παιδιά αυτά την προσωπικότητά τους.
0: Mm-hmm. Μα αυτή η ουσία, yeah, που λέτε έχει καταστήσει την ελληνική μυθολογία αθάνατη στους αιώνες και τόσο πολύ ζωντανή. Επειδή δίνει πρόσωπο σε δυνάμεις που εξακολουθούν να μας απασχολούν, να μας αφορούν. Μετατρέπει όλη αυτή την ανθρώπινη αγωνία σε αφήγηση. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματά μας, τα διλήμματά μας. Αναγνωρίζουμε τις αγωνίες μας μέσα από αυτά τα έργα. Από τον Προμηθέα και την Πανθώρα που ξεκινήσαμε, ως τον Αχιλλέα, τον Έκτορα, τον Οδυσσέα και την Πινελόπη, όλοι αυτοί συνεχίζουν να μας μιλούν, να μιλούν για τις φοβίες μας, για τις επιθυμίες μας, όσα χάνουμε, όσα θυμόμαστε και όσα αναζητούμε. Και τελικά αυτή είναι και η δύναμη της ελληνικής μυθολογίας, ότι ενώ ανήκει σε έναν πολύ παλαιό κόσμο, εξακολουθεί να ανοίγει δρόμους σκέψης

0: για το δικό μας.
1: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε την κυρία Λάμαρη που ήταν σήμερα μαζί
2: μας. Εγώ σας ευχαριστώ, μεγάλη μου χαρά.
1: Καλά. Η κυρία Άννα Λάμαρη είναι καθηγήτρια στο Στέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετά ευχαριστώ πολύ κυρία Μανολίδου για αυτή τη συνεργασία που είχαμε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία ευκαιρία που μας δώσατε.
1: Και θα έχουν τη δυνατότητα οι κυρίες και οι κύριοι που αρέσκονται σε αυτά να παρακολουθήσουν 5 εκπομπές οι οποίες θα είναι στα podcast, σε μεγάλο κατάλογο για την επιμόρφωσή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Κυρίες και κύριοι, έτσι διανύσαμε τα 5 Σάββατα του Αυγούστου. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και εννοείται ότι την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο κεφάλαιο, με μια καινούρια σειρά, θα είμαστε απέναντι σας. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Ευγενία Μανολίδου. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
14: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
15: Πέλα FM.
16: Βρίου από το ύψος της Σολομού στο ύψος της Τουρνάρη. Διπλό μπλόκο στους καταναλωτές που αλλάζουν πάροχο ενέργειας, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο, βάζει υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιούνται 6 άρθρα του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, οι συστηματικά ασυνεπείς καταναλωτές όχι μόνο δεν θα μπορούν να αλλάζουν συνεχώς πάροχο αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο, αλλά δεν θα μπορούν καν να βρουν προμηθευτή ενέργειας αν έχουν καταγραφεί στον ενεργειακό τηρεσία για απλήρωτο λογαριασμό ή αν υπάρχουν 2 εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης τους τελευταίους 12 μήνες. Επίσης, οι λεγόμενοι ενεργειακοί τουρίστες δεν θα έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν για 4η φορά πάροχο αν έχει καταγγελθεί από τους 3 προηγούμενους ότι έφυγαν αφήνοντας χρέη. Πάντως, για να μπορέσει ένας πάροχος να καταγγείλει κάποιον καταναλωτή στον ενεργειακό τηρεσία, θα πρέπει προηγουμένως να προτείνει ρύθμιση της οφειλής με καθορισμένη διαδικασία και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Ιπτολεμαίος στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Πτολεμαϊδά. Ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι ο χρόνος επιτρέπει στην κυβέρνηση να ξεδιπλώνει και να εξηγεί το έργο της, εξαπολύοντας επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Δήλωσε ότι αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, που επιλέγει, όπως τονίζει, να μην ψηφίσει για διοίκητη της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Ακρίτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα. Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση, σημείωσε πως ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστική μορφή ενέργειας. Επανέλαβε πως όποιος λέει το αντίθετο απλά ψεύδεται και κοροϊδεύει κατάμουτρα την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, όσον αφορά στον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν. Όπως προέκυψε από τη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, στην κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί για σήμερα οι περιοχές με ακραίο αλλά και πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης, ακραίος κίνδυνος κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κο. Μεγάλη πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού. Ιδιωτικές επενδύσεις 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. 2 νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχιά δυστυχήματα στη χώρα μας από χθες βράδυ. Σε περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 70χρονος. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε και στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Μία 35χρονη έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσικλέτα της έπεσε πάνω σε περίφραξη οικία στο νεράκι Μεγάρων. Την εκ νέου χορήγηση άδειας και εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο Γιώργου στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ξεκινά τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο ενίσχυσης των δρομολογίων του τραμ. Στη γραμμή 6, Σύνταγμα Πικροδάφνη, θα δρομολογηθούν 2 επιπλέον σειρμοί το πρωί και ένα το απόγευμα. Παράλληλα, στη γραμμή 7 και ειδικότερα στο τμήμα Ασκληπιοβούλα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δρομολογούνται 2 επιπλέον σειρμοί στις ώρες αιχμής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την ήττα από την Ουκρανία με 82-76 γνώρισε χθες η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι το βράδυ της Δευτέρας η Ισπανία στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την απόκτηση του Ιμραν Λούζ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο διεθνής Μαροκινός Χάφ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Με 2 αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή και στις 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα.
15: Επόμενος.
17: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
17: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
17: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
17: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
17: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
19: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Η άνεμη βόρεια 4 με 5, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 με 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη νοτιοανατολική 4 από 4. Γενικότερα στη χώρα αρχικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, Δυτική Κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 από 4, στο Ιόνιο Νότι 4 με 5 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς τα υπηρετικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα από 4, θα ανέβει όμως η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά. Γενικότερα την εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριάς στο Αιγαίο μέχρι 6 από 4. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 10 λοιπόν, και σήμερα συναντιόμαστε κάπως διαφορετικά. Σε νέα ώρα, με μια νέα ραδιοφωνική πρόταση, αλλά και με κάτι που θέλουμε να παραμείνει ακριβώς το ίδιο. Την παρέα μας. Όσοι ήσασταν μαζί μας εκείνα τα κυριακάτικα πρωινά, μας βρίσκεται πλέον εδώ, από τις 10 μέχρι τις 12, και από το επόμενο Σαββατοκύριακο αυτή η παρέα θα μεγαλώσει. Μαζί μου θα είναι και ο εξαίρετος συνάδελφος, ο Πέτρος Κυρκυλής, και χαίρομαι πραγματικά πολύ που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε αυτή τη νέα εκπομπή. Για να προσπαθήσουμε μαζί να σας προσφέρουμε 2 ώρες ενημέρωσης, συζήτησης, αλλά και εκείνης της δεύτερης ματιάς που πολλές φορές χρειάζεται η επικαιρότητα. Ο Πέτρος βέβαια δικαιούται σήμερα μια μικρή απουσία. Ήταν εδώ σχεδόν ολόκληρο το καλοκαίρι, κρατώντας σας συντροφιά και ενημερωμένους μέσα από τις εκπομπές του, οπότε λίγες ημέρες ξεκούρασης τις έχει κερδίσει. Από το επόμενο Σαββατοκύριακο όμως θα είμαστε εδώ μαζί. Μέχρι τότε, σήμερα έχουμε μπροστά μας 2 ώρες με πολλά από τα στοιχεία που ήδη γνωρίζετε, αλλά και με καινούργιες ιδέες. Θα επιστρέφουμε σε θέματα που μας απασχόλησαν μέσα στην εβδομάδα για να τα δούμε λίγο πιο καθαρά. Θα στεκόμαστε σε ιστορίες που αξίζουν περισσότερη συζήτηση. Και βέβαια θα αναζητούμε και εκείνα τα μικρά κοινωνικά σήματα που κρύβονται σε ειδήσεις, οι οποίες μπορεί να πέρασαν χαμηλά από τα ειδησιογραφικά ραντάρ, αλλά λένε κάτι μεγαλύτερο για τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και αλλάζουμε. Θα έχουμε καλεσμένους, συζητήσεις, διεθνείς ιστορίες, πολιτισμό και φυσικά μουσική.

Οπότε έχουμε αρκετά να πούμε μέχρι τις 12. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, βρίσκεται η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο, γι' αυτό μόνο το Σαββατοκύριακο, ο Ισαάκ Τρενταφυλλίδης. Όπως είπαμε, από το επόμενο, με πολύ καλή παρέα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Πέτρος Μωραΐτης, για να υποδεχθεί τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr, στο ειδικό πλαίσιο, πες την άποψή σου. Ξεκινάμε λοιπόν, εδώ, παρέα.

Και ξεκινάμε με μια είδηση επί του πιεστηρίου. Να σας ενημερώσουμε πως μια φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν τουλάχιστον 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή για όλα τα οχήματα στην οδό Σολομού από το ύψος της οδού Μάρνης και στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της οδού 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Σολομού έως το ύψος της οδού Στουρνάρη. Οπότε όσοι κινήσετε σε αυτή την περιοχή, ιδιαίτερη προσοχή και επιλέξτε και εναλλακτικές διαδρομές.

Από τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία μια μέρα σαν την σημερινή, κρατάμε σήμερα ένα που στην αρχή μοιάζει μικρό, αλλά τελικά άλλαξε πολύ περισσότερα από όσα θα φανταζόταν κανείς. 29 Αυγούστου του 1885, ο γερμανός μηχανικός Gottlieb Daimler πατεντάρει αυτό που θεωρείται η πρώτη μοτοσικλέτα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αν τη βλέπαμε σήμερα βέβαια, μάλλον δύσκολα θα τη λέγαμε μοτοσικλέτα. Ήταν φτιαγμένη σχεδόν ολόκληρη από ξύλο, είχε ξύλινους τροχούς, έναν κινητήρα μόλις μισού ύπου και δύο μικρές βοηθητικές ρόδες στα πλάγια για να μην πέφτει. Η τελική της ταχύτητα, περίπου 12 χιλιόμετρα την ώρα. Καμία σχέση δηλαδή με όσα έχουμε σήμερα στο μυαλό μας όταν ακούμε τη λέξη μηχανή. Για την εποχή όμως ήταν κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Για πρώτη φορά ένας άνθρωπος μπορούσε να κινηθεί πάνω σε δύο τροχούς χωρίς να χρειάζεται να κάνει πετάλι. Λίγους μήνες αργότερα ο γιος του Daimler έκανε με αυτό το παράξενο όχημα μια μικρή διαδρομή λίγων χιλιόμετρων και κάπου εκεί άρχισε μια ιστορία που θα μεγάλωνε πολύ περισσότερο. Στα χρόνια που ακολούθησαν οι μηχανές έγιναν γρηγορότερες, πιο αξιόπιστες και πιο εύχριστες. Από πειραματικές κατασκευές πέρασαν στην καθημερινότητα, στους δρόμους των πόλεων, στις μεγάλες αποστάσεις, στους αγώνες και τελικά σε ολόκληρη τη λαϊκή κουλτούρα. Η μοτοσικλέτα έγινε μέσο μετακίνησης, εργαλείο δουλειάς, ταξίδι, ταχύτητα και για πολλούς ολόκληρος τρόπος ζωής. Σήμερα στους δρόμους του κόσμου κυκλοφορούν περίπου 270 εκατομμύρια μοτοσικλέτες, ενώ κάθε χρόνο πολλούνται δεκάδες εκατομμύρια καινούργιες. Και έχει κάτι όμορφο αυτή η διαδρομή, γιατί ένας ολόκληρος κόσμος που σήμερα μετρά εκατοντάδες εκατομμύρια μηχανές, ξεκίνησε από κάτι που έμοιαζε περισσότερο με πείραμα. Ένα ξύλινο δίτροχο, με μισό ύπο, δύο βοηθητικές ρόδες, τελική ταχύτητα 12 χιλιόμετρα την ώρα. Και τελικά από εκείνο το παράξενο όχημα του 1885 που εμφανίστηκε μια μέρα σαν και σήμερα, ξεκίνησε μια ιδέα που δεν σταμάτησε ποτέ να εξελίσσεται. Καλές διαδρομές σε όλους όσοι τις δαμάζετε.

Σε έναν κόσμο που μοιάζει τα τελευταία χρόνια όλο και πιο ταραγμένος, υπάρχουν λέξεις που θα θέλαμε να ανήκουν αποκλειστικά στα βιβλία της ιστορίας. Μια από αυτές είναι οι πυρηνικές δοκιμές. Κι όμως από το 1945, όταν μπήκαμε στην πυρηνική εποχή, έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως περισσότερες από 2.000 πυρηνικές δοκιμές. Στην ατμόσφαιρα, κάτω από τη γη, ακόμη και κάτω από τη θάλασσα, αφήνοντας πίσω τους ανθρώπινα θύματα, ραδιενεργό μόλυνση και περιβαλλοντικές συνέπειες που σε ορισμένες περιοχές παραμένουν μέχρι σήμερα. Η 29η Αυγούστου, η σημερινή μας ημέρα, έχει οριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως Διεθνής ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών. Και η ημερομηνία δεν επιλέχθηκε τυχαία. Στις 29 Αυγούστου του 1991 έκλεισε οριστικά το Σεμιπαλατίνσκ στο σημερινό Καζακστάν, ένα από τα μεγαλύτερα πεδία πυρηνικών δοκιμών της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Εκεί είχε πραγματοποιηθεί το 1949 και η πρώτη σοβιετική πυρηνική δοκιμή. Συνολικά στην περιοχή έγιναν 456 πυρηνικές δοκιμές με βαρύ αποτύπωμα στους ανθρώπους που ζούσαν γύρω της. Το 2009, με πρωτοβουλία του Καζακστάν, ο ΙΕ καθιέρωσε τη σημερινή μέρα με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να θυμίζει όχι μόνο τι συνέβη στο παρελθόν, αλλά και γιατί η απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών παραμένει ζητούμενο μέχρι σήμερα. Και ίσως αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στον σημερινό κόσμο, γιατί όσο τα πυρηνικά όπλα παραμένουν μέρος των στρατιωτικών σχεδιασμών και της διεθνούς αντιπαράθεσης, η ιστορία αυτών των δοκιμών δεν είναι απλώς μια σκοτεινή σελίδα του ψυχρού πολέμου, είναι και μια υπενθύμηση για το πόσο καταστροφικές μπορεί να γίνουν οι επιλογές όταν η πυρηνική απειλή πάψει να είναι μόνο θεωρητική.

Επιστρέφοντας λοιπόν στο σήμερα και στην ειδησογραφία που μας απασχόλησε τα τελευταία 24 ώρα, είναι δύσκολο να χωρέσει κανείς ελέξεις αυτό το μέγεθος της καταστροφής που είδαμε αυτή την εβδομάδα στα Ιμαλάια. Ολόκληρες κοινότητες σαρώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά από ένα τεράστιο όγκο νερού, λάσπης, πάγου και βράχων. Ο νεότερος απολογισμός είναι δραματικός. 620 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ακόμη 5 στο Θιβέτ. Σχεδόν 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, καθώς μια λίμνη που δημιουργήθηκε από τα υλικά της κατολίσθησης άρχισε να υπερχυλίζει, προκαλώντας πλέον ορατούς φόβους και για νέες πλημμύρες. Πίσω όμως από αυτή την τραγωδία υπάρχει και μια μεγαλύτερη ιστορία. Τα βουνά που στο μυαλό μας είναι σχεδόν συνώνυμα της σταθερότητας, σε πολλές περιοχές του κόσμου αρχίζουν να γίνονται πιο ασταθή. Οι πρώτες άλλωστε εκτιμήσεις για το Νεπάλ δείχνουν ότι κατάρρευση παγετώνα και κατολίσθηση πάγου και βράχων έστειλαν αυτόν τον τεράστιο χήμαρο μέσα στα ποτάμια των Ιμαλαϊών. Και για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, αρκεί μια πολύ απλή εικόνα. Στα μεγάλα υψόμετρα, ο πάγος λειτουργεί περίπου σαν κόλλα, σκεφτείτε. Υπάρχει μέσα στο έδαφος και στις ρογμές των βράχων και βοηθά να παραμένουν σταθερές ολόκληρες πλαγιές. Όταν όμως η θερμοκρασία ανεβαίνει, ο πάγος λιώνει, οι παγετώνες υποχωρούν και αυτή η φυσική στήριξη εξασθενεί. Το νερό εισχωρεί βαθύτερα στα πετρώματα, οι πλαγιές γίνονται περισσότερο ευάλωτες σε κατάρρευση. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι κάθε κατολίσθηση προκαλείται αποκλειστικά από την κλιματική αλλαγή. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι συνήθως εμπλέκονται πολύ διαφορετικοί παράγοντες. Η μεγάλη εικόνα όμως είναι ανησυχητική. Στα ανατολικά Ιμαλάια, πάνω από τα 3.000 μέτρα, οι κατολιστήσεις μετακινούν σήμερα 5 φορές περισσότερο υλικό από ότι τη δεκαετία του 1980. Και αυτές οι ξαφνικές πλημμύρες από παγετωνικές λίμνες έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες. Περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο ζουν σήμερα σε τέτοιες περιοχές που κινδυνεύουν από τέτοιες πλημμύρες. Γι' αυτό όσα συνέβησαν στο Νεπάλ δεν είναι μόνο μια τρομακτική φυσική καταστροφή, είναι και μια προειδοποίηση ότι καθώς αλλάζει το κλίμα, μπορούν να αλλάξουν μαζί του ακόμη και εκείνα τα τοπία που για αιώνες θεωρούσαμε ακλόνητα. Και εδώ υπάρχει ίσως και το πιο ανασυχητικό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Την ώρα που αυτά τα φαινόμενα γίνονται συχνότερα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κόσμος μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με την ταχύτητα που θεωρούν αναγκαία οι επιστήμονες. Ακόμη και στην Ευρώπη, όπου οι καύσωνες των τελευταίων ετών έχουν συνδεθεί με δεκάδες χιλιάδες επιπλέον θανάτους, η πολιτική συζήτηση για το κλίμα γίνεται όλο και δυσκολότερη. Κυβερνήσεις πιέζονται από το κόστος της πράσινης μετάβασης. Μεγάλες εταιρείες αρχίζουν να χαλαρώνουν ή να εγκαταλείπουν δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει για μηδενικές καθαρές εκπομπές. Και κάπως έτσι η τραγωδία στο Νεπάλ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί δεν μας δείχνει μόνο τι μπορεί να συμβεί όταν λιώνει ο πάγος που κρατούσε σταθερά ολόκληρα ορεινά τοπία. Μας θυμίζει και κάτι πιο άβολο. Η φύση ήδη αλλάζει. Το ερώτημα είναι αν οι αποφάσεις μας αλλάζουν αρκετά γρήγορα μαζί της.

0: Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με καλημέρες. Να ανταποδώσουμε τις καλημέρες και τη θερμή υποδοχή που μας έχετε επιφυλάξει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλό Σάββατο να έχουμε. Καλημέρα εδώ στην Χριστίνα από την γειτονιά του Νέου Φαλήρου. Καλημέρα, Χριστίνα. Στην φίλη την Κωνσταντίνα από την Ραφίνα. Την ευχαριστούμε για τις αυχές, για την καλή αρχή στη νέα μας εκπομπή. Καλημέρα στον φίλο τον Θάνο από την Δονούσα. Καλημέρα, αγαπητέ Θάνο, και στον φίλο τον Αλέξανδρο που επικροτεί και τις μουσικές μας επιλογές. Να είστε όλοι καλά. Και μια σημαντική επενθύμηση και μια πρόταση, αν μου επιτρέπετε. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η Νάνση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Sky με το ολοκένουριο στούντιο στις 3. Καθημερινά 3 η ώρα, οι δύο δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ένα πολυθεματικό μαγκαζίνο που εστιάζει στην ουσία της επικαιρότητας, της καθημερινότητας και της ψυχαγωγίας. Μια εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμα μας και το κάνουν λίγο καλύτερα. Άρα συντονιστείτε, 3 η ώρα το μεσημέρι από τη Δευτέρα. Εμείς θα δώσουμε τώρα την πάσα για να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων. Σκυτάλη λοιπόν, ακούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και κόσμο και επιστρέφουμε εδώ στην παρέα μας σε λίγα λεπτά.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
12: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό 3η Σεπτεμβρίου, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας σε τμήματα των οδών Σολομού και στην 3η Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Διπλό μπλόκο στους καταναλωτές που αλλάζουν πάροχο ενέργειας, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο, βάζει υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, οι συστηματικά ασυνεπείς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα μπορούν καν να βρουν προμηθευτή ενέργειας αν έχουν καταγραφεί στον ενεργειακό τηρασία για απλήρωτους λογαριασμούς ή αν υπάρχουν δύο εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης στους τελευταίους 12 μήνες. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ιστοσελίδα Η Πτολεμαίος στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Πτολεμαϊδά. Κατηγόρησε το Πασόκ για σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη, λέγοντας ότι επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα. Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχιά δυστυχήματα στη χώρα μας από χθες βράδυ. Στην περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, 20χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 70χρονος. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, μία γυναίκα 35 ετών έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσυκλέτα της έπεσε πάνω σε περίφραξη σπιτιού στο Νεράκι Μεγάρων. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και το Πανεπιστήμιο Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή την εβδομάδα η μουσική έχασε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές φωνές της. Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω της μια καριέρα 6 δεκαετιών, χιλιάδες τραγούδια και μια παρουσία που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της country μουσικής. Και για να την αποχαιρετήσουμε σήμερα, επιλέξαμε ένα τραγούδι που δεν ήταν καν δικό της. Το Every Breath You Take. Το 2023, σε ηλικία 77 ετών, η Ντόλι Πάρτον αποφασίζει να κάνει κάτι που ελάχιστοι καλλιτέχνες με μια τόσο μεγάλη διαδρομή θα τολμούσαν, να ηχογραφήσουν το πρώτο καθαρά rock άλμπουμ της. Η αφορμή ήταν σχεδόν πεισματάρικη, είχε μόλις μπει στο Rock and Roll Hall of Fame και θεωρούσε ότι αφού της έδωσαν αυτή την τιμή, έπρεπε κάπως να την κερδίσει. Το τραγούδι βεβαίως είχε κυκλοφορήσει 40 χρόνια νωρίτερα, το 1983 από τους Πολίς και την φωνή του Sting. Ακούγεται σαν ερωτική εξομολόγηση, δεν είναι. Ο Sting το είχε γράψει ως ένα τραγούδι αιμονής, ζήλιας και ελέγχου, κι όμως έγινε μια από τις μεγαλύτερες ερωτικές παρεξηγήσεις στην ιστορία της pop. Και ίσως τελικά αυτή η επιλογή να ταιριάζει πολύ στην Ντόλι Πάρτον, γιατί στα 77 της δεν προσπάθησε να προστατεύσει την εικόνα που είχε ήδη κτίσει. Δοκίμασε έναν άλλο ήχο, μπήκε σε ένα άλλο μουσικό σύμπαν και έκανε ένα τόσο γνωστό τραγούδι να ακουστεί αλλιώς. Και αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να τη θυμόμαστε, όχι μόνο για όσα έκανε ήδη θρυλικά, αλλά και για το ότι μέχρι πολύ αργά στη ζωή της δεν σταμάτησε να δοκιμάζει κάτι καινούριο.

0: Τους τελευταίους 6 μήνες το μεγάλο μέρος της διεθνούς προσοχής είχε στραφεί στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία όμως δεν σταμάτησε ποτέ και τώρα επιστρέφει ξανά πολύ δυναμικά στο προσκήνιο με μια σειρά εξελίξεων που δείχνουν ότι αντί να πλησιάζουμε προς το τέλος μπορεί να μπαίνουμε σε μια ακόμη πιο δύσκολη φάση. Η Ρωσία προαναγγέλει σκληρότερα πλήγματα, η Ουκρανία χτυπά πλέον όλο και βαθύτερα μέσα στο ρωσικό έδαφος, η Βρετανία και η Γαλλία ενισχύουν τις δυνατότητες του Κιέβου σε πυράβλους μεγάλου βεληνικού και η Μόσχα απαντά με απειλές ακόμη και εναντίον βρετανικών στρατιωτικών στόχων. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό, να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή και να καταλάβουμε πού ακριβώς βρίσκεται σήμερα αυτός ο πόλεμος, τι προσπαθεί να πετύχει κάθε πλευρά και πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει μια νέα κλιμάκωση. Μαζί μας είναι ο πτέραρχος εν αποστρατεία και αμυντικός αναλυτής, ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης. Κύριε Ιατρίδη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή.
1: Καλημέρα κύριε Τεραφιλίδη, καλημέρα στους ακροατές μας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ιατρίδη, να ξεκινήσουμε όσο πιο απλά γίνεται. Για κάποιον που μετά από τόσα χρόνια πολέμου έχει ίσως χάσει την καθημερινή εικόνα, πού βρισκόμαστε σήμερα στην Ουκρανία, ποιος πιέζει ποιον και υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πλευρά που μπορούμε να πούμε ότι έχει πραγματικά το πάνω χέρι? Ο πόλεμος έχει ξεπεράσει πλέον τα 4 χρόνια. Ακούσαμε πολλές φορές ότι η μία ή η άλλη πλευρά εξαντλείται. Κι όμως συνεχίζουν και οι δύο.
1: Αν θυμόσαστε κύριε Τριανταφυλλίδη, πριν από 4,5 χρόνια όταν ξεκίνησε, τι έλεγε τότε η Ρωσία? Ότι μέσα σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες θα έχουμε τελειώσει την καταλάβουμε την Ουκρανία. Περάσανε 4,5 χρόνια, πάμε στον 5ο χρόνο, πλησιάζουμε και δυστυχώς η κατάσταση παραμένει η ίδια και χειρότερη. Βεβαίως και η Ρωσία έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές. Έτσι, έχει προβλήματα, ειδικά οι τελευταίες εξελίξεις, παρόλο που το ενδιαφέρον, αν θέλετε, της διεθνούς κοινότητας λόγω των γεγονότων, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν είναι στραμμένο εκεί. Παρόλα αυτά όμως έχει δεχτεί τεράστια πλήγματα και μάλιστα σε δηληστήρια, που αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Έχει νεκρούς πάρα πολλούς, τους οποίους προσπαθεί να διαχειριστεί ο κύριος Πούτιν. Σαφώς υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιδράσεις μέσα στη Ρωσία, αλλά καταλαβαίνετε, λόγω του καθεστώτος και της πολιτικής του κύριου Πούτιν, δεν τολμούν αυτοί οι άνθρωποι να αντιδράσουν. Αντιμετωπίζει προβλήματα. Παρ' όλα αυτά όμως κατέχει ένα μεγάλο κομμάτι, πάνω από 20%. Εδώ όμως περίπου και 8 μήνες, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ παρά τις δυνατότητες που έχει η Ρωσία για να καταλάβει περισσότερα εδάφη. Το μόνο που κέρδισε, σύμφωνα πάλι με πληροφορίες, είναι περίπου το 1%.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Ενώ από την άλλη βλέπουμε την Ουκρανία να αποκτά δυνατότητες, ειδικά σε μη επανδρομένα αεροσκάφη, και βλέπουμε λοιπόν αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη το τι ζημιά και καταστροφές μπορούν να προκαλέσουν. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί, θα μας απασχολεί και προσπαθούμε και αυτό να το διαχειριστούμε εμείς ως Ελλάδα.
0: Να το δούμε λίγο ξεχωριστά, κύριε Ιατρίδη. Έχουμε από τη μία πληροφορίες ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν προετοιμάζει νέα πολύ πιο έντονη πίεση με περισσότερους πυράβλους και ντρόουν και πιθανώς και με στόχο κρίσιμες υποδομές εν όψη του χειμώνα. Τι μπορεί να επιδιώκει στρατιωτικά? Και από την άλλη βλέπουμε την Ουκρανία να χτυπά δηληστήρια, εργοστάσια, υποδομές εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία. Γιατί το κάνει? Μπορούν πραγματικά αυτά τα πλήγματα να αλλάξουν την πορεία του πολέμου?
1: Τι θέλει η Ουκρανία? Και βέβαια πίσω από την Ουκρανία είναι η Ευρώπη. Θέλει να δημιουργήσει κόστος μεγάλο. Πού μπορεί να δημιουργήσει κόστος μεγάλο? Στην οικονομία και βέβαια στην ενέργεια. Αν αυτά μπορέσει να τα καταφέρει, τότε σαφώς θα αναγκάσει, γιατί αυτός είναι ο απότερος στόχος, να αναγκάσει τον Πούτιν να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όχι από πολύ ισχυρή θέση, διότι όταν αντιμετωπίζεις πρόβλημα ενεργειακό, ναι, όταν βλέπεις τις φουρές του κόσμου να είναι στα πρατήρια για να πάρουν βενζίνη, πως μια Ρωσία είναι η Ρωσία η οποία είναι παραγωγός, καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο, οικονομία. Όταν εσύ δημιουργείς οικονομικό πρόβλημα, άρα αναγκαστικά, για να μην οδηγηθεί η Ρωσία σε εσωτερικές διαταράξεις, τότε ναι, να αναγκαστεί ο Πούτιν να έρθει σε μια διαπραγμάτευση. Αυτό είναι ο απότερος στόχος. Το αν θα το καταφέρει ή όχι, αυτό μένει να το δούμε. Από την άλλη, σαφώς ο Πούτιν δεν θα μπορεί να δεχτεί μια τέτοια κατάσταση και θα είναι ακόμη πιο επιθετικός. Έχει δυνατότητες να χρησιμοποιήσει όπλα και να αρχίσει να χτυπάει ακόμη και κεντρικά σημεία. Με ό,τι αυτό σημαίνει, δεν θα δεχτεί μια υποχώρηση ή μια μέσα εισαγωγικά μικρή ήττα ή έναν εξαναγκασμό για να έρθει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, και αυτό είναι το επικίνδυνο. Από την άλλη, επειδή ακούγονται και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ότι θα επιτεθεί ο Πούτιν στην Ευρώπη ή σε χώρες του ΝΑΤΟ, αυτό το θεωρώ αδύνατο. Δεν θα το κάνει ο Πούτιν, δεν έχει τη δυνατότητα, είναι εξασθενημένος. Όμως, από την άλλη, προκαλεί ή αν θέλετε απειλεί την Ευρώπη ως ένα μέσο πίεσης να σταματήσει η Ευρώπη να ενισχύει την Ουκρανία. Γιατί βλέπουμε τώρα και τη Γαλλία και την Αγγλία να δίνουν αντιεροπορικά συστήματα. Ήδη ο Ζελένσκι ζητάει Patriot για να αντιμετωπίσει τους πυράβλους. Δεν έχει αντιεροπορική και αντιπυραυλική ομπρέλα. Γι' αυτό θέλει να πάρει τα λεγόμενα Stamp-T, τα γαλλικά, τα οποία είναι περίπου σαν τους Patriot. Θέλει Patriot, αλλά από τη άλλη μην ξεχνάμε ότι και τα αποθέματα των Αμερικανών σε Patriot είναι περιορισμένα λόγω του πολέμου. Άρα τα προβλήματα είναι γενικότερα. Από την άλλη, το ότι πήγε ο διευθυντής της CIA, ο κύριος Ράτκλιφ, στην Μόσχα, αυτό είναι ένα θέμα. Ακούγονται διάφορα. Πήγε για να πείσει τη Ρωσία, όπως ελέγχθη, να μην επιτεθεί στην Ευρώπη ή σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Θεωρώ πως όχι. Αυτό ήταν το κάλυμα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι πήγε για άλλους λόγους. Ή να μπορέσει να υπάρξει μια συνεννόηση για μια διαπραγμάτευση, και πολύ περισσότερο, ας μην το παραβλέπουμε αυτό, είναι και το θέμα του Ιράν.
0: Πολύ σωστά.
1: Εκεί έχει πρόβλημα ο κύριος Τραμπ. Αυτά δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε, διότι ακούγονται διάφορα και εκεί. Και μάλιστα βλέπουμε ότι το Ιράν αρχίζει και βάζει όρους και προϋποθέσεις σχετικά με το καθεστώς των νησιών, άσχετα αν έβγαλε ένα χάρτη και τα ονόμασε ότι τα στενά είναι αμερικάνικα. Εντάξει, αυτά τα περνάμε, τα προσπερνάμε, είναι γνωστές οι δηλώσεις του κυρίου Τραμπ. Λέει και ξελέει. Από την άλλη όμως υπάρχει και εκεί ένα πρόβλημα. Δεν θέλει ο κύριος Τραμπ να φανεί ότι έχει ιτηθεί. Ήδη από ό,τι λένε και οι δημοσκοπήσεις και οι πληροφορίες από Αμερική, θα υποστεί μια ήττα τον Νοέμβριο.
0: Ναι, το πολιτικό κόστος από τα δύο αυτά μέτωπα είναι εμφανές από τη
1: δημοσκοπήση. Αυτό κύριε Τρενταφυλλίδη μπορεί να λειτουργήσει σε δύο αν θέλετε πλευρές. Ναι. Η μία πλευρά που λέει ότι εγώ θα σταματήσω, άρα θα ψάξω μόνο έναν τρόπο τους ώστε να απεμπλακώ από τη Μέση Ανατολή. Η άλλη λέει ότι αφού έχω ιτηθεί που θα ιτηθώ, άρα λοιπόν θα είμαι πιο επιθετικός και θα κάνω και τη χερσαία αν θέλετε επιχείρηση. Δύσκολο μεν, αλλά όλα αυτά τα σενάρια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και το μεγάλο ερώτημα για όλους μας, για όλο τον κόσμο, είναι τι θα γίνει με την ενέργεια. Έρχεται χειμώνας. Εδώ ακούγονται διάφορα. Αυτές τις συνέπειες ποιος θα τις υποστεί?
0: Και επιστρέφοντας, κύριε Ατρίδη, στο τέλος πάλι λίγο στο ουκρανικό μέτωπο, αν έπρεπε να μας πείτε ένα πράγμα που πρέπει να παρακολουθούμε τους επόμενους μήνες, ποιο θα ήταν, τι θα σας έκανε να πείτε ότι ο πόλεμος μπαίνει πραγματικά σε μια νέα και πιθανότατα πολύ πιο επικίνδυνη φάση?
1: Εγώ θα έλεγα το εξής, αν θέλετε, σαν δική μου εκτίμηση, με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, ότι δεν έχουμε μπει σε ένα, αν θέλετε, μοτίβο όπου θα υπάρχει μια ειρηνευτική, μια συνέχιση του πολέμου, ειρηνευτική διαδικασία. Θεωρώ ότι θα γίνουν πολλές προσπάθειες και από πλευρές Αμερικής και πολύ περισσότερο από Ευρώπης, και θα εξαρτηθεί το πώς θα συμπεριφερθεί και η Ουκρανία με τη στήριξη της Ευρώπης, να πάμε, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί η ΕΣΑΗ, να πάμε σε μια διαπραγμάτευση. Το ποια θα είναι αυτό, αυτό εξαρτάται και από την Ευρώπη. Η Ευρώπη όχι ότι δεν θέλει την ειρήνη, δεν θέλει να φανεί ότι πλέον με αυτή την κίνηση η Ρωσία έχει πλέον πετύχει ένα στόχο, έστω να κρατήσει αυτά τα εδάφη τα οποία κατέλαβε παράνομα με το διεθνές δίκαιο.
0: Και χρειάζεται, υποθέτω, να εκπέμπουμε και ένα σήμα αποτροπής συνεχώς και
1: ακριβώς
0: στη θεωρία.
1: Άρα,
0: και στην πράξη.
1: Λοιπόν, θα έλεγα, συνεχίζεται ο πόλεμος, άρα παράλληλα συνεχίζονται και διαπραγματικές διαδικασίες. Το θέμα είναι αν θα επιτευχθεί ο στόχος των Ευρωπαίων με την Ουκρανία να αποδυναμώσουν τρόπο την ΝΑΤΟ, τον Πούτιν, ώστε να τον αγκάσουν να έρθει στο τραπέζι. Και από την άλλη, αν ο Πούτιν έρθει σε δύσκολη θέση να τα παίξει όλα για όλα. Επομένως, εκεί βρισκόμαστε. Δεν νομίζω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει άμεσα. Ήδη το Φεβρουάριο θα συμπληρωθούν 5 χρόνια. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε το τι θα γίνει το 2027. Εκτός και αν υπάρξουν άλλου είδους εξελίξεις.
0: Κύριε Ατρίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση και κυρίως γιατί μας βοηθήσατε να βάλουμε σε μια σειρά, μια σύγκρουση που επίτα από τόσα χρόνια πολλές φορές τη βλέπουμε μέσα από αποσπασματικές ειδήσεις.
1: Και μην προσπερνάμε την εμπλοκή, κύριε Τριανταφυλλίδη, του Βατικανού, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

Επιστρέψαμε και πριν ανταποδώσω τις καλημέρες σας, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με το ρεπορτάζ που μας στέλνετε εσείς οι ίδιοι. Ο Ανδρέας, ο οδηγός Courier, μας στέλνει μια πολύ χρηστική και χρήσιμη πληροφορία. Όπως μας λέει, υπάρχει ένα χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα ίσως παραπάνω στην είσοδο για Αθήνα μετά την έξοδο για Πειραιά στην Αθηνών Κορίνθου λόγω τροχαίου με ένα φορτηγάκι και ένα γιοταχή. Αρκετές υλικές ζημιές διακρίνει. Ελπίζουμε να ισχύει και αυτό το ρεπορτάζ σας εισαγωγικά που μας αναφέρετε πως οι επιβάτες είναι όλοι καλά. Και άλλο ένα χιλιόμετρο όπως μας αναφέρει ο Ανδρέας τουλάχιστον μην μπει και παραπάνω όπως αναφέρει στον δρόμο αλλά προς την έξοδο από το Χαϊδάρι, από το Δαφνί μάλλον γιατί όλοι φρενάρουν για να δουν τι έγινε. Το γνωστό ελληνικό συνήθειο όταν βλέπουμε ένα ατύχημα να συμβαίνει μπροστά μας να φρενάρουμε όχι για να βοηθήσουμε ή να αποφύγουμε τον κίνδυνο απλά για να δούμε σαν περίεργη τι ακριβώς συμβαίνει δίπλα μας. Καλημέρα στην φίλη την Μαρία που μας στέλνει τη δική της. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην Σταματίνα. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλυθέα. Στον φίλο τον Πέτρο. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σάββατο να έχουμε όλοι.

Υπάρχει μια αρκετά εντυπωσιακή αντίφαση στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ίδιες εταιρείες που επενδύουν δισεκατομμύρια για να κάνουν τα συστήματα AI όλο και ισχυρότερα, βγαίνουν τώρα και προειδοποιούν ότι ο κόσμος ίσως δεν είναι έτοιμος για τις δυνατότητες που αποκτούν. Πριν από ένα 24ωρο λοιπόν, περίπου 100 μεγάλες εταιρείες, ανάμεσά τους η Google, η Microsoft, η Anthropic, η OpenAI, κολοσσοί στον χώρο της τεχνολογίας και την τεχνητή νοημοσύνη, απευθύνονται λοιπόν στις κυβερνήσεις με ένα αρκετά ξεκάθαρο μήνυμα. Ο χρόνος για να ενισχυθεί η κυβερνοασφάλεια στενεύει. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν μαθαίνει μόνο να γράφει κείμενα, να δημιουργεί εικόνες ή να μας βοηθά στη δουλειά. Μαθαίνει επίσης να εντοπίζει αδυναμίες σε δίκτυα και υπολογιστικά συστήματα με ταχύτητα που ένας άνθρωπος δύσκολα μπορεί να ακολουθήσει. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα. Το ίδιο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει ένα νοσοκομείο να βρει ένα κενό ασφαλείας πριν το εκμεταλλευτεί κάποιος, μπορεί θεωρητικά να βοηθήσει και έναν επιτιθέμενο να βρει το ίδιο κενό πρώτος. Οι εταιρείες φοβούνται ότι μέσα στους επόμενους μήνες οι επιθέσεις με την βοήθεια AI θα γίνουν πιο συχνές και πιο εξελιγμένες, και δεν μιλάμε μόνο για υπολογιστές γραφείου, μιλάμε για νοσοκομεία, μιλάμε για δίκτυα έδρευσης, για τράπεζες, για συστήματα πληρωμών και άλλες κρίσιμες υποδομές της καθημερινότητάς μας. Υπάρχουν ήδη εργαλεία που μπορούν μέσα σε δευτερόλεπτα να εντοπίσουν αδυναμίες τις οποίες άνθρωποι δεν είχαν ανακαλύψει επί δεκαετίες, και κάπου εδώ βρίσκεται και μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα ήθελα να μοιραστώ. Την αλλιεύσαμε από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Η ανάγκη λοιπόν να κρατήσουμε ένα μωρό στην αγκαλιά, να το προστατεύσουμε και να το φροντίσουμε μέχρι να μπορέσει να σταθεί μόνο του, ίσως είναι πολύ παλιότερη από όσο πιστεύαμε. Αυτή λοιπόν η νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Τόκιο δείχνει ότι μακρινοί συγγενείς του ανθρώπου φρόντιζαν αδύναμα και απολύτως εξαρτημένα βρέφη πριν από περισσότερο από 1 εκατομμύριο χρόνια. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό βασίστηκε σε ένα μικρό σημάδι που παρέμεινε πάνω σε απολυθωμένα κρανία όταν ένα σημερινό νεογέννητο μένει για πολλές ώρες στην ίδια θέση. Το μαλακό κρανίο του μπορεί να αποκτήσει μια ελαφριά ασυμμετρία. Αυτό συμβαίνει επειδή το μωρό δεν έχει ακόμη τη δύναμη να στηρίξει και να μετακινήσει μόνο του το κεφάλι του. Οι επιστήμονες λοιπόν εντόπισαν παρόμοια σημάδια σε απολυθωμένα κρανία δύο αρχαίων ανθρώπινων ειδών που έζησαν πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Το ένα ήταν πρόγονος του σύγχρονου ανθρώπου που περπατούσε όρθιος και είχε εξαπλωθεί σε μεγάλες περιοχές της Αφρικής και της Ασίας. Το άλλο ήταν ένα πολύ μικρόσωπο ανθρώπινο είδος, τα απολυθώματα του οποίου βρέθηκαν στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Το έβριμα δείχνει ότι και τα δυακά τους βρέφη πιθανότατα γεννιούνταν ιδιαίτερα ευάλωτα και χρειάζονταν συνεχή φροντίδα. Και εδώ βρίσκεται και το σημαντικότερο μέρος της ανακάλυψης, αν μου επιτρέπετε. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγρια ζώα, δύσκολες μετακινήσεις και συνεχή αναζήτηση τροφής, μια μητέρα δύσκολα θα μπορούσε να προστατεύσει μόνη της ένα τόσο ανυπεράσπιστο παιδί. Η επιβίωσή του πιθανότατα απαιτούσε τη βοήθεια και άλλων μελών της ομάδας. Η φροντίδα δηλαδή μπορεί να ήταν ήδη συλλογική και ένα μικρό ίχνος πάνω σε ένα αρχαίο κρανίο μας προσφέρει έτσι μια διαφορετική εικόνα της προϊστορίας. Όχι μόνο ανθρώπους που κατασκεύαζαν εργαλεία και αγωνίζονταν να επιβιώσουν, αλλά ομάδες που συνεργάζονταν για να προστατεύσουν τα πιο αδύναμα μέλη τους. Εκεί βρίσκονται μάλλον και μερικές από τις βαθύτερες ρίζες της ανθρώπινης κοινωνίας.

Ανταποδίδουμε καλημέρες. Καλημέρα σε όλους όσους μας στέλνετε τα μηνύματα. Μπαίνετε σε αυτόν τον κόπο και σε όσους τηλεφωνείτε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την Ασημίνα που μας στέλνει τη δική της καλημέρα από την περιοχή του Περάματος. Καλημέρα, Ασημίνα. Καλό Σάββατο. Εμείς τώρα θα δώσουμε την σκυτάλη στους τίτλους ειδήσεων. Θα πάμε με αυτή τη μικρή μουσική ανάσα μέχρι τις 11 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ παρέα.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Πέλα FM.
11: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
12: Μπορούν να αλλάζουν συνεχώς πάροχο αφήνοντας χρέη στο προηγούμενο, αλλά δεν θα μπορούν καν να βρουν προμηθευτή ενέργειας αν έχουν καταγραφεί στον ενεργειακό τη ρεσία για απλήρωτο λογαριασμό ή αν υπάρχουν δύο εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης στους τελευταίους 12 μήνες. Επίσης, οι λεγόμενοι ενεργειακοί τουρίστες δεν θα έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν για τέταρτη φορά πάροχο αν έχει καταγγελθεί από τους τρεις προηγούμενους ότι έφυγαν αφήνοντας χρέη. Πάντως, για να μπορέσει ένας πάροχος να καταγγείλει κάποιον στον ενεργειακό τη ρεσία, θα πρέπει προηγουμένως να έχει προτείνει ρύθμιση της οφειλής. Μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης το 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία. Τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Ιπτολεμαίος στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Πτολεμαϊδά. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε το Πασόκ για σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη, λέγοντας ότι επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κ. Ακρίτα, στέλνοντας σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα. Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση, σημείωσε πως ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστική μορφή ενέργειας, ενώ επανέλαβε πως όποιος λέει το αντίθετο απλά ψεύδεται και κοροϊδεύει κατάμουτρα την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Επιμένει στην προκλητική ρητορική Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Αφορμή για το συγκεκριμένο ισχυρισμό του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες που ανακοίνωσε η Ελλάδα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, το νέο πλαίσιο δεν έχει νομική συνέπεια για την Τουρκία. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε χθες στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών. Αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδας για να αντιφέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ, υπογράμμισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Τουρκία να σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, επισήμανε η Κομισιόν. Ο κύριος Γεραπετρίτης αναμένεται να ενημερώσει αρμοδίως τους Ευρωπαίους ομολόγους του στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη και την Τετάρτη στην Ιρλανδία. Μεγάλη πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως η κυβέρνηση της χώρας εκχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού. Δύο νέοι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους σε δύο τροχιά δυστυχήματα στη χώρα μας από χθες βράδυ. Σε περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, 20χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 70χρονος. Τροχιό δυστύχημα σημειώθηκε και στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Μία 35χρονη σκοτώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα της έπεσε πάνω σε περίφραξη οικία στο νεράκι Μεγάρων. Την ήττα από την Ουκρανία με 82-76 γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή και στις 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα αρχικά έθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εγκληθούν κάποιες τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 μποφόρ, στο Ιόνιο Νότι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, δεν θα ξεπεράσει 36 βαθμούς τα υπηρετικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, θα ανέβει όμως η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά. Γενικότερα την νέα εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριάς στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Φεβρουάριο του 1994, ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί ένα τραγούδι διαφορετικό από τον ήχο που είχε συνηθίσει το κοινό. Το Streets of Philadelphia γράφεται για την ταινία Philadelphia, με τον Tom Hanks στο ρόλο ενός δικηγόρου που έχει AIDS και απολύεται όταν η ασθένειά του γίνεται γνωστή. Ο σκηνοθέτης Jonathan Dame είχε ζητήσει από τον Springsteen ένα τραγούδι για την αρχή της ταινίας. Εκείνος δοκίμασε κάτι πιο rock, αλλά δεν του έβγαινε. Χαμήλωσε λοιπόν το ρυθμό, έβαλε ένα απλό beat, λίγα synthesizer και ηχογράφησε σχεδόν μόνος του ένα demo στο σπίτι. Και αυτή η λιτότητα ταιριάζει απόλυτα με το θέμα, γιατί το τραγούδι δεν μιλά τόσο για την ασθένεια όσο για τη μοναξιά. Για έναν άνθρωπο που περπατά ανάμεσα στους άλλους, αλλά αισθάνεται ότι κανείς δεν τον βλέπει πια τον ίδιο. Το 1994 αυτό είχε ιδιαίτερο βάρος. Η επιδημία του AIDS βρισκόταν σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της και εκείνη τη χρονιά ο HIV έγινε η πρώτη αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ηλικίες 25 έως 44 ετών. Και ο Φεβρουάριος ήταν βαρύς και έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Στο μαρτυρικό Σεράγεβο ένας όλμος χτυπά την αγορά Μαρκάλε, σκοτώνει 68 ανθρώπους. Στην Ελλάδα στις 16 Φεβρουαρίου η κυβέρνηση επιβάλλει εμπορικό αποκλεισμό στην τότε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με τη διαμάχη για το όνομα Μακεδονία στην κορύφωσή της. Το Streets of Philadelphia φτάνει στο νούμερο 9 στις Ηνωμένες Πολιτείες στα charts και χαρίζει στον Springsteen το Oscar καλύτερου τραγουδιού. Αλλά η μεγαλύτερη δύναμή του ήταν άλλη. Πήρε ένα θέμα γεμάτο φόβο, προκατάληψη και σιωπή και το έκανε μια ανθρώπινη ιστορία μοναξιάς και αξιοπρέπειας.

0: 11 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας και πάλι από τον Sky 100,3. Καλημέρα και σε όσους συντονίζεστε τώρα και μπαίνετε στην παρέα μας αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Υπάρχει μια πλευρά των σημερινών συγκρούσεων που δεν την βλέπουμε σε χάρτες και δεν μετριέται σε πυράβλους ή στρατιωτικές μονάδες. Είναι ο πόλεμος των απειλών, των μυστικών επιχειρήσεων και των σχεδίων εναντίον συγκεκριμένων προσώπων. Και αυτή τη βδομάδα είχαμε δύο πολύ χαρακτηριστικές ιστορίες. Ιρανικό κρατικό μέσο μετέδωσε βίντεο με τίτλο που ουσιαστικά ρωτούσε πού μπορεί να δολοφονηθεί ο Μπάιρον Τραμπ, παρουσιάζοντας πληροφορίες για τις κινήσεις του 20χρονου γιου του Αμερικανού Προέδρου και κάνοντας λόγο μάλιστα και για αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αμοιβή δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, αλλά οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως πιθανή απειλή. Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποκάλυψε ότι το Ιράν είχε επιχειρήσει να δολοφονήσει έναν από τους δύο γιους του. Πόσο σοβαρά λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοιες απειλές? Πού τελειώνει η ψυχολογική πίεση και πού μπορεί να αρχίζει μια πραγματική επιχείρηση? Για να το καταλάβουμε, μαζί μας είναι ο σύμβουλος θεμάτων ασφαλείας, ο κύριος Αλέξανδρος Νίκλαν. Κύριε Νίκλαν, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε από το πιο απλό, αν μου επιτρέπετε. Όταν βλέπετε ένα κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο να παρουσιάζει ένα τέτοιο βίντεο για τον γιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, το αντιμετωπίζετε ως προπαγάνδα ή ως πραγματική απειλή ασφαλείας? Και πώς ξεχωρίζει μια υπηρεσία ασφαλείας αυτά τα δύο, χωρίς να πούμε φυσικά σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες, ποια στοιχεία κάνουν μια δημόσια απειλή να θεωρείται σοβαρή και όχι απλώς μια εμπριστική ρητορική?
1: Θα ξεκινήσουμε ότι από τη στιγμή που διατυπώνεται δημόσια, προφανώς είναι μια καθαρή απειλή. Και πόσο μάλλον όταν προέρχεται από ένα κρατικό μέσο. Οπότε, έχοντας αυτό στο μυαλό, κάθε απειλή θα πρέπει να διερευνάται, ανεξαρτήτως αν η πρώτη διατύπωση φαίνεται υπερβολική ή, εν πάση περιπτώσει, στο πλαίσιο μιας ψυχολογικής επιχείρησης, θα πρέπει να διερευνάται κατά πόσο μπορεί να γίνει πραγματικότητα ή, εν πάση περιπτώσει, κατά πόσο τα στοιχεία που τη συνδέουν, που τη συνοδεύουν, ναι, έχουν όντως μία αληθινή βάση. Στην προκειμένη περίπτωση και όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το σημείο που δόθηκαν κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται από το συγκεκριμένο πρόσωπο κατά τη διάρκεια ταξιδιών του ή εν πάση περιπτώσει των παρουσιών του σε κάποια σημεία, έχει ένα βαθμό ανησυχίας.
0: Να θυμίσουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, στους ακροατές, ότι στην περίπτωση του Μπάιρον Τραμπ το βίντεο ισχυρίζεται ότι γνωρίζει κινήσεις, χώρους οποίους βρίσκεται και στοιχεία της καθημερινότητάς του. Δεν γνωρίζουμε πόσα από αυτά σίγουρα είναι πραγματικά, αλλά στη σημερινή εποχή των social media και του ψηφιακού αποτυπώματος είναι πιο δύσκολο να προστατευτεί έτσι ένα δημόσιο πρόσωπο από ότι πριν από 20 χρόνια, για παράδειγμα?
1: Ναι, σαφέστατα. Θα φέρω εδώ το παράδειγμα της περίπτωσης όπου δέχτηκε πυροβολισμό ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια παρουσίαση και είχε τραυματιστεί σε αυτή. Και το φέρνω από την άποψη του κομματιού της προστασίας. Το κατά πόσο δηλαδή μπορείς να εμποδίσεις κάποιον ο οποίος έχει βάλει ως αυτοσκοπό να πετύχει κάτι, ανεξαρτήτως τη δίκη του κατάληξη. Εκεί λοιπόν υπάρχει το κομμάτι που ανέφερα πριν, που λέει ότι πρέπει να διερευνηθεί η απειλή κατά πόσο έχει πιθανότητα ποσοστά επιτυχίας, αν θέλετε, με βάση τα στοιχεία που μπορεί να είναι αυτά που τη συνοδεύουν.
0: Ναι.
1: Το συζητάμε κυρίως για το κομμάτι το οποίο αφορά την θεωρητική ουσιαστικά επιτυχία. Γιατί για να γίνει στην πραγματικότητα μια επίθεση κατά ενός υψηλού στόχου, δεν είναι τόσο εύκολο, ούτε είναι τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι εφόσον μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλές θέσεις, αξιωματούχους, συγγενείς, πρόσωπα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία βρίσκονται στο περιβάλλον ηγετών, δεν είναι πάντα εύκολο να κάνεις ό,τι λες. Οπότε πολλές φορές έχει και ένα κομμάτι το οποίο θα έλεγε κάποιος ότι οδηγεί σε μια προπαγάνδα, σε μια ψυχολογική επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Να δείξει δηλαδή ότι όλοι είναι ευάλωτοι οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Σε κάθε περίπτωση, η όποια αρχή αναλάβει να προστατεύσει κάποιον ως υψηλό στόχο, θα πρέπει να διερευνήσει εις βάθος το τι σημαίνει όλο αυτό. Και να φέρω σε σύγκριση τα δύο πρόσωπα που αναφέρατε, δηλαδή τον γιο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και τον και το γενικό πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. Έχει μια βασική διαφορά εδώ. Η βασική διαφορά είναι ότι εδώ δηλώθηκε η πρόθεση όσον αφορά το Ιράν, ενώ στο άλλο δηλώθηκε η απόπειρα. Δηλαδή πέρασε ένας χρόνος ουσιαστικά στην περίπτωση του γιου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού να μάθουμε ότι όντως υπήρξε μια απόπειρα και ότι όντως απετράπη.
0: Και αν μου επιτρέπετε, αν επιβεβαιωθεί, μιλάμε για σχεδιασμό Ιρανικής επιχείρησης μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υποθέτω είναι πολύ διαφορετικό το επίπεδο κλιμάκωσης πλέον.
1: Ναι. Θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι δεν υπάρχει χώρα η οποία είναι καθαρή σε εισαγωγικά από ξένα στοιχεία. Πάντα θα υπάρχουν τα ξένα στοιχεία και καλυμμένα, κοιμόμενα, χωρίς να μπορούμε να τα ανακαλύψουμε. Μην ξεχνάμε και τις δικές μας περιπτώσεις όπου ανακαλύφθηκαν άνθρωποι ξένων υπηρεσιών εδώ, οι οποίοι ήταν πολύ χαμηλού ίχνους, ήταν υπερανυποψία, θα έλεγε κάποιος. Οπότε θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι, γι' αυτό είπα και πριν, ότι οι απειλές μπορεί να έχουν μία βάση, κάποια στοιχεία τα οποία τις συνοδεύουν, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στην πραγματοποίησή της. Και γι' αυτό η δουλειά των υπηρεσιών είναι πάρα πολύ δύσκολη σε αυτό το κομμάτι.
0: Να το φέρουμε, αν θέλετε, και λίγο πιο κοντά μας. Ήταν πολύ σημαντικό το παράδειγμα που μας υπενθυμίσατε. Ήταν το 2023, αν θυμάμαι, όταν στην Αθήνα εξαρθρώθηκε εκείνο το δίκτυο, που σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές και τη Μοσάντ τότε που συνεργάστηκαν, σχεδίαζε επίθεση σε ευρωπαϊκό στόχο, σε εβραϊκό, συγγνώμη, στόχο, και φερόταν να καθοδηγείται από το Ιράν. Θυμάμαι και στη Σουηδία οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν κατηγορήσει την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί εγκληματικές συμμορίες ως ενδιάμεσους. Παρόμοια παραδείγματα και στην Ισπανία και στην Ολλανδία έχουν ερευνηθεί αντίστοιχες απόπειρες δολοφονίας. Άρα μιλάμε πιθανότατα πλέον για ένα σταθερό μοντέλο δράσης μέσα στην Ευρώπη. Και αν ναι, πόσο δύσκολο είναι για μια χώρα να εντοπίζει έγκαιρα ένα τέτοιο δίκτυο, όταν η εντολή περνά από τρίτους και όχι βεβαίως από επίσημους κρατικούς μηχανισμούς?
1: Στη δική μας περίπτωση και κατόπιν έρευνας αποδείχθηκε ότι είχε άμεση σύνδεση με τους φρουρούς της Επανάστασης. Ναι. Υπήρξε δηλαδή μια εντολή η οποία δόθηκε σε τρίτο άτομο, ο οποίος προσπάθησε μέσω του WhatsApp, μέσω κοινωνικής δικτύωσης, να προσεγγίσει κάποιους φίλους ή, αν θέλετε, πρόθυμους να πράξουν μια επίθεση. Είτε με χρηματικό αντίτιμο. Το ιδεολογικό είναι πιο δύσκολο στην πραγματικότητα να συμβεί, δηλαδή να βρει κάποιον πρόθυμο μοναχικό λύκο να το κάνει. Η συνήθις προσέγγιση είναι μέσω χρηματισμού. Δηλαδή να προσεγγίσουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται εύκολοι στόχοι σε εισαγωγικά, να τους υποσχεθούν κάποια μεγάλα ποσά, τα οποία θα διατεθούν σε αυτούς μέσω του δικτύου Χαγουάλα. Το δικτύο Χαγουάλα είναι χέρι με χέρι, να το πούμε διαφορετικά. Και να ολοκληρώσουν μια επίθεση. Αυτό σαν πράξη, σαν τακτική, σαν μεθοδολογία, modus operandi, όπως θέλετε μπορείτε να το ονομάσετε, είναι κάτι το οποίο είναι μια κλασική ιρανική προσέγγιση. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το χρησιμοποιούν συνεχώς. Έχει γίνει σε πολλές χώρες, όπως αναφέρετε, και όχι μόνο δυτικές χώρες. Και είναι κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα, ακριβώς επειδή είναι πολύ αποκεντρωμένο.
0: Πόσο άλλωστε, αν μου επιτρέπετε, ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν εμφανίζονται Ιρανοί πράκτορες, αλλά όπως μας αναφέρετε, πιθανότατα και μέλη εγκληματικών δικτύων ή άνθρωποι που προσλαμβάνονται τοπικά.
1: Σωστά. Μην ξεχνάμε ότι η εγκληματικότητα, η σημερινή εγκληματικότητα και η τρομοκρατία, ή αν θέλετε, οι πράξεις μυστικών υπηρεσιών που χρωματίζονται ως τρομοκρατικές, έχουν μια συγκεκριμένη όδευση μέσα από κοινά κανάλια. Γιατί ο κοινός παράγοντας, ο οποίος λειτουργεί ως θεμελιώδη βάση, είναι το οικονομικό, είναι τα χρήματα. Δηλαδή, υπάρχει μια αγγλική φράση, επιτρέψτε να την πω, είναι follow the money. Το follow the money σημαίνει ακολουθούμε το ίχνος του χρήματος, ώστε να εντοπίσουμε από πού προέρχονται, πού κατευθύνονται και, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η χρησιμότητά τους, δηλαδή πού θα τα χρησιμοποιήσουν. Αυτό το κομμάτι ειδικά είναι ένας από τους τρεις κύριους πυλώνες όσον αφορά την ανίχνευση πληροφορίας και πώς μπορεί να εντοπιστεί κάποιος κακόβουλος.
0: Κύριε Νίκλαν, και επειδή πολλές φορές ο πολίτης, ο ακροατής, ο τηλεθεατής, ακούει σχέδιο δολοφονίας και φαντάζεται κάτι σχεδόν κινηματογραφικό, πώς μοιάζει στην πραγματικότητα μια τέτοια απειλή?
1: Αυτό εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Μπορεί να είναι μια εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε πριν, το οποίο μπορεί να είναι κάτι πολύ καλά σχεδιασμένο και να στοχεύει πρόσωπα τα οποία φύγουν συμφέροντά της. Άρα μιλάμε για μαφιόζικο χτύπημα, όπως λέμε κοινώς. και έχει σχεδιαστεί πάρα πολύ καλά, ακόμα και όσον αφορά τους οδούς διαφυγής. Μπορεί να είναι και μια επίθεση σαν εικόνα που είχε στον Μπατακλάν, για παράδειγμα, που ουσιαστικά οι δράστες ήταν και αυτόχειρες. Δηλαδή ήξεραν ότι θα καταλήξουν, δηλαδή θα τους σκοτώσουν στο τέλος. Υπάρχει και η περίπτωση, η τελευταία περίπτωση, να είναι κάποιος στρατολογημένος, ο οποίος έχει χρηματιστεί και θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει και να μπει σε μια διαδικασία να σκοτώσει κάποιον χωρίς να πέσει το φταίξιμο, να το πούμε έτσι απλά, στους κυρίους ηθήνοντες. Και να αποποιηθούν και την ευθύνη, έτσι, να πούν ότι το έκανε κάποιος ο οποίος εμείς δεν έχουμε καμία σχέση.
0: Πολύ σωστά. Κύριε Νίκλαν, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση και κυρίως γιατί μας βοηθήσατε να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από αυτές τις ειδήσεις, πέρα από τους πολύ εντυπωσιακούς τίτλους. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

Πάμε και μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε και πάλι τον χάρτη. Αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο τη λίμνη Οντάριο και υπέγραψε διάταγμα ώστε στις Ηνωμένες Πολιτείες να ονομάζεται πλέον λίμνη Αμερική. Μόνο που εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Η λίμνη δεν είναι αμερικανική. Περίπου το 52% της ανήκει στον Καναδά και το υπόλοιπο βρίσκεται στην πλευρά της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Τι άλλαξε λοιπόν πραγματικά ο Τραμπ? Μπορεί να υποχρεώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ, τους επίσημους αμερικανικούς χάρτες και τις κρατικές βάσεις δεδομένων να χρησιμοποιούν το όνομα Lake America. Δεν μπορεί όμως με ένα προεδρικό διάταγμα να αλλάξει το όνομα που χρησιμοποιεί ο Καναδάς, ούτε φυσικά να αλλάξει τα σύνορα ή την κυριαρχία στη λίμνη. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ξεκαθάρισε ήδη ότι για τον Καναδά παραμένει λίμνη Οντάριο. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μια από τις πρώτες αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ όταν επέστρεψε στο Λευκό Οίκο ήταν να μετανομάσει, θυμόσαστε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες τον κόλπο του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής. Το αμερικανικό κράτος άλλαξε τις επίσημες βάσεις δεδομένων. Το Μεξικό όμως εξακολουθεί φυσικά να τον ονομάζει κόλπο του Μεξικού. Ακόμη και η Google προσαρμόστηκε σε αυτή την απόφαση. Στους χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζει κόλπος της Αμερικής, στο Μεξικό κόλπος του Μεξικού και στον υπόλοιπο κόσμο και τις δύο ονομασίες. Υπάρχει και το όρος Ντενάλι στην Αλάσκα, η υψηλότερη κορυφή της Βόρειας Αμερικής. Το Ντενάλι είναι η παλιά ονομασία των Ιθαγενών της περιοχής. Για δεκαετίες όμως το βουνό ονομαζόταν Mount McKinley προς τιμήν του 25ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2015 επί Μπαράκ Ομπάμα επανήλθε επίσημα το όνομα Ντενάλι. Ο Τραμπ το άλλαξε ξανά. Και έχει σημασία το γιατί. Ο ίδιος παρουσιάζει τον McKinley ως πρόεδρο που συμβολίζει τους δεσμούς, τους δασμούς, την προστασία της αμερικανικής βιομηχανίας, την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την εδαφική επέκταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Με άλλα λόγια, βλέπει σε εκείνον κάτι από την δική του πολιτική φιλοσοφία. Και μετά ήρθε και η πιο εντυπωσιακή περίπτωση. 18 Αυγούστου, μέσα στον πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ ανάρτησε χάρτη του στενού του Ορμούς με την ένδειξη «Νέα Αμερικανική Επικράτεια». Φυσικά μια ανάρτηση, μια δήλωση δεν μετατρέπει ένα διεθνές θαλάσσιο πέρασμα σε Αμερικανική επικράτεια. Η εικόνα όμως που επέλεξε ο Τραμπ ήταν σαφής. Ένας στρατηγικός θαλάσσιος δρόμος από το οποίο περνά τεράστιο μέρος της παγκόσμιας ενέργειας παρουσιαζόταν συμβολικά σαν κομμάτι της Αμερικής. Και αν βάλουμε όλες αυτές τις κινήσεις δίπλα-δίπλα, αρχίζει να φαίνεται ένα μοτίβο. Ο Τραμπ δεν αντιμετωπίζει τα γεωγραφικά ονόματα σαν μια απλή λεπτομέρεια στο χάρτη. Τα χρησιμοποιεί ως πολιτικά σύμβολα. Ο κόλπος του Μεξικού γίνεται κόλμος της Αμερικής. Ο Ντενάλι ξαναγίνεται Mount McKinley προς τιμήν ενός προέδρου που ο ίδιος συνδέει με την αμερικανική ισχύ. Η λίμνη Οντάριο γίνεται για τις αμερικανικές υπηρεσίες λίμνη Αμερική. Και ακόμη και το στενό του Ορμούζ εμφανίζεται ως νέα αμερικανική επικράτεια. Τα σύνορα δεν αλλάζουν επειδή αλλάζει ένα όνομα, ούτε μια ανάρτηση μπορεί να δημιουργήσει νέα κυριαρχία. Όμως όλα αυτά μαζί εκπέμπουν ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό μήνυμα μιας Αμερικής που στη λογική του Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φαίνεται μεγαλύτερη, ισχυρότερη και με μεγαλύτερο έλεγχο στο χάρτη γύρω της. Γι' αυτό οι μετανομωσίες δεν είναι τόσο αθώες ή γραφικές όσο μοιάζουν με την πρώτη ματιά, γιατί στην πολιτική πολλές φορές πριν επιχειρήσεις να αλλάξεις την πραγματικότητα, προσπαθείς πρώτα να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο τη βλέπουμε.

Ανταποδίδουμε καλημέρες. Καλημέρα στην φίλη την Κατερίνα από το Παλαιό Φάλιρο, στη Σεμίνα από τη Σαρονίδα, στην Ελπίδα από την Αργυρούπολη, στη φίλη τη Δεύσυνα από την Ελευσίνα, που εδώ μα πήραν στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να μας στείλουν μια καλημέρα. Να είστε καλά. Καλό Σάββατο σε όλους. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων. Ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει σε Ελλάδα και κόσμο και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μπήκατε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποιο μήνυμα έχει στείλει το Παρίσι για το καλώδιο, που έχουν κολλήσει 6 φάκελοι βαριάς εγκληματικότητας, ποτηλιάρισμα στον αέρα από τα ιδιωτικά ελικόπτερα, ποιος ελέγχει την ασφάλεια, η διπλωματία των Λιψάνων διχάζει την Εκκλησία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς λίμνη Κουμουνδούρου. Διπλό μπλόκο στους καταναλωτές που αλλάζουν πάροχο ενέργειας, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο, βάζει υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, οι συστηματικά ασυνεπείς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα μπορούν καν να βρουν προμηθευτή ενέργειας αν έχουν καταγραφεί στον ενεργειακό τηρεσία για απλήρωτους λογαριασμούς ή αν υπάρχουν 2 εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης τους τελευταίους 12 μήνες. Για σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη, κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη στην ιστοσελίδα Ιπτολεμαίος στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Πτολεμαϊδα. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής την κ. Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα. 2 νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας από χθες βράδυ. Στην περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, 20χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 70χρονος. Στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κόρινθου, μια γυναίκα 35 ετών έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσικλέτα της έπεσε πάνω σε περίφραξη οικία στο Νεράκι Μεγάρων. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ένας άνδρας για επίθεση σε βάρος της εγγύου συντρόφου του στη Λάρισα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

11 και 32 πρώτα λεπτά εδώ στον Sky 100,3. Το Σάββατο έχει πλέον πει για τα καλά στο ρυθμό του. Άλλοι είστε ήδη έξω, στις δουλειές και στις μετακινήσεις σας. Άλλοι κάπου για έναν καφέ. Και άλλοι ίσως απλώς αφήνετε το πρωινό να κυλήσει λίγο πιο ήρεμα. Όπου και αν μας ακούτε, καλή σας ημέρα. Εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα μας εδώ, όσα έχουμε ακόμη κρατήσει για αυτό το πρωινό. Πάμε λοιπόν παρακάτω.

Υπάρχει μια φράση που λέγεται συχνά στην πολιτική: άλλο να ζητάς κάτι όταν βρίσκεσαι έξω από την κυβέρνηση και άλλο όταν πρέπει εσύ να πάρεις την απόφαση. Και αυτή η διαφορά φαίνεται τώρα πολύ καθαρά στην υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ήταν μέχρι πρόσφατα ένας από τους πιο ξεκάθαρους Βρετανούς πολιτικούς υπέρ της επιστροφής του στην Ελλάδα. Το 2023 είχε πει ουσιαστικά «επιστρέψτε τα χωρίς όρους». Και ακόμη παλιότερα είχε υποστηρίξει αλλαγή της βρετανικής νομοθεσίας ώστε να διευκολυνθεί αυτή η επιστροφή. Τώρα όμως ως πρωθυπουργός η θέση του είναι αισθητά πιο προσεκτική. Έδωσε μια συνέντευξη πριν από λίγες μέρες στους Financial Times. Εκεί είπε ότι το ζήτημα είναι τελικά υπόθεση του Βρετανικού Μουσείου. Με άλλα λόγια, δεν επαναλαμβάνει πλέον την παλιά του θέση για άμεση και ανεφόρον επιστροφή. Και αυτό έχει σημασία. Όχι γιατί σταματούν οι συζητήσεις με την Ελλάδα. Το Βρετανικό Μουσείο λέει ότι οι επαφές για μια συνεργασία για τον Παρθενώνα συνεχίζονται και παραμένουν επικοδομητικές. Αλλά φαίνεται ότι ο Μπέρναμ δεν θέλει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να ξοδέψει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για να επιβάλλει λύση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η βρετανική κοινή γνώμη εμφανίζεται πιο προχωρημένη από την πολιτική ηγεσία. Στην τελευταία δημοσκόπηση, στην τελευταία έρευνα, το 56% των Βρετανών δήλωσαν ότι θα ψήφιζαν υπέρ της επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα, έναντι του 22% που θα προτιμούσαν να παραμείνουν στη Βρετανία. Την επόμενη εβδομάδα το θέμα αναμένεται να επιστρέψει δυναμικά με αφορμή την ταπισσερή της Μπαγιέ. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά έργα της Γαλλίας, μήκους περίπου 70 μέτρων, που αφηγείται τη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066. Και για πρώτη φορά σχεδόν μετά από 1000 χρόνια μεταφέρθηκε από τη Γαλλία στη Βρετανία για να εκτεθεί στο Βρετανικό Μουσείο. Εδώ βρίσκεται και η σύνδεση με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η Γαλλία δεν παραιτείται από την ιδιοκτησία της ταπισσερή. Τη δανείζει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Λονδίνο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας πολιτιστικής συνεργασίας. Ακριβώς αυτή τη λογική εξετάζουν και κάποιοι και για τον Παρθενώνα. Να υπάρξει δηλαδή μια μακροχρόνια συμφωνία ανταλλαγής αρχαιοτήτων που θα επιτρέψει σε σημαντικό μέρος των γλυπτών να βρίσκεται στην Αθήνα, χωρίς όμως το Βρετανικό Μουσείο να δηλώνει ότι παραιτείται από την κυριότητά τους. Εδώ βρίσκεται πλέον το πραγματικό ενδιαφέρον. Οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου συνεχίζονται. Η πλειοψηφία των Βρετανών εμφανίζεται θετική στην επιστροφή. Υπάρχουν ακόμη και παραδείγματα πολιτιστικών συμφωνιών που δείχνουν έναν πιθανό δρόμο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός όμως, που κάποτε έλεγε ξεκάθαρα να επιστραφούν χωρίς όρους, επιλέγει τώρα να μην μπει ο ίδιος μπροστά. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο νέο δεδομένο στην υπόθεση των γλυπτών. Όχι ότι έκλεισε η πόρτα της επιστροφής, αλλά ότι ο άνθρωπος από τον οποίο πολλοί περίμεναν αντί να ανοίξει περισσότερο, προς το παρόν κάνει ένα βήμα πίσω.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο περίπου ώρες και μας κάνατε παρέα αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια με ξεκούραση, βόλτες, φίλους ή ό,τι άλλο έχετε σχεδιάσει για την ημέρα. Εμείς δεν αργούμε να ξανασυναντηθούμε. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 10 εδώ στο Sky 100,3. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Αμέσως μετά μένουμε σε ευρωπαϊκό ρυθμό. Ακολουθεί το Euronet, η Ευρώπη στο Sky με τα σημαντικότερα θέματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Ανδρίτσος και η Κορίνα Γεωργίου. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Μιλάνο,
12: Ζάγκρεπ,
13: Τάλιν,
14: Βρυξέλλες, Σόφια,
15: Ρίγα,
16: Μαδρίτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Κορίνα Γεωργίου και ακούτε την εκπομπή Euronet η Ευρώπη στον Sky. Μπορεί να μην ήμουν παρούσα τις τελευταίες εβδομάδες στο πλευρό του Νίκου Ανδρίτσου, ήμουν πάντοτε εδώ όμως, δεν σας εγκατέλειψα, διότι όπως καταλαβαίνετε η προετοιμασία του δελτίου χρειάζεται χρόνο, αλλά ήμουν πάντοτε εδώ και άκουγα και τον Νίκο Ανδρίτσο στην εκπομπή μας. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Θα έχουμε διάφορα ζητήματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας που θα θέσουμε στο επίκεντρο της συζήτησής μας. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Κοπέρνικους προκειμένου να βοηθήσει τους διασώστες μετά από αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και βέβαια δήλωσε την ετοιμότητά της να παράσχει περαιτέρω βοήθεια. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά μέσα από το λογαριασμό της στο X, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, το Κοπέρνικους έχει ενεργοποιηθεί για να βοηθήσει στη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών στο Νεπάλ και στην υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας στο πεδίο. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια, ανέφερε χαρακτηριστικά η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Αλλάζουμε θέμα και πάμε σε ένα ζήτημα που μας αφορά, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα. Πρόκειται για το πέμπτο και μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, το οποίο θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα δικαιώματα εκπομπών για να προωθήσει την καθαρή μετάβαση ουσιαστικά και να στηρίξει τους ευάλωτους καταναλωτές και τις ευάλωτες επιχειρήσεις. Το σχέδιο αυτό καταρτίστηκε από τις ελληνικές αρχές από με την Επιτροπή. Μετά την υλοποίησή τους, οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζονται από το ελληνικό κοινωνικό σχέδιο για το κλίμα θα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών κατά 811.000 τόνους ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακα ετησίως έως το 2032. Ένα μακρόπνοο σχέδιο το οποίο θα κινητοποιήσει 4,77 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2032. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της παροχής στήριξης για έως και 62.000 ανακαινήσεις και για την εγκατάσταση 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Στο πλαίσιο του σχεδίου θα επεκταθεί επίσης το απόθεμα κοινωνικών κατοικιών της χώρας με 2.800 νέες ενεργειακά αποδοτικές κοινωνικές κατοικίες. Επιπλέον, να σας πω ότι οι 226 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την ανακαίνιση δημόσιων φοιτητικών εστιών, βελτιώνοντας την πρόσβαση 5.930 ευάλωτων φοιτητών και φοιτητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα προσωρινό επίδομα θέρμανσης θα στηρίξει επίσης έως και 800.000 ευάλωτα νοικοκυριά ετησίως για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης. Μιλάμε για ένα τεράστιο σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει διάφορες προβλέψεις και αντιλαμβανόμαστε ότι ουσιαστικά μιλάμε για το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Να σας πούμε επίσης ότι η ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών θα ωφελήσει 300.000 ευάλωτους χρήστες των μεταφορών χάρη σε πάνω από 200 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε αστικές περιοχές με υψηλό δίκτυο ευπάθειας των μεταφορών, 22 επιπλέον τρένα του μετρό της Αθήνας, νέες κατά παραγγελία υπηρεσίες μεταφορών σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και υποδομές φόρτισης. Το σχέδιο αυτό δίνει προτεραιότητα στην προσβασιμότητα και την συμπεριληπτικότητα επενδύοντας σε πάνω από 12.000 συσκευές κινητικότητας όπως ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ σε μια νέα ειδική υπηρεσία μεταφοράς μαθητών και μαθητριών με αναπηρία καθώς και σε αναβαθμίσεις της προσβασιμότητας σε 33 σιδηροδρομικούς σταθμούς και 85 σταθμούς μετρό. Στο επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα βρεθούν επίσης οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Φυσικά, το πώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν άμεσα την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο και όλα αυτά βέβαια και με αφορμή την ανακοίνωση της Άγκυρας για νέα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και πέραν των χωρικών της υδάτων. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Και καλή επάνωδο και στα καθήκοντά σας. Γεια σας, κυρία Βόζενμπεργκ.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Γεωργίου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στην εισαγωγή σας πολύ σωστά αναφερθήκατε καταρχάς για το πόση αναγκαιότητα υπάρχει για να τοποθετηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά που συμβαίνουν στο δύσκολο γειτονά μας, έτσι να το πω ευπρεπώς. Και εκτιμώ ότι σε πολλά στάδια θα αλλάξει η ατζέντα συμπεριλαμβάνοντας αυτές τις πολιτικές, γιατί είδαμε ότι τελευταία, μετά τα κάπως ήρεμα νερά, δεν είναι φράση κλισέ, είναι μια πραγματική κατάσταση. Εδώ και δύο χρόνια δεν είχαμε τις εντάσεις που είχαμε κατά το παρελθόν. Mm-hmm. Και ξαφνικά η Τουρκία δείχνει με τον πιο έντονο τρόπο την αναθεωρητική της πολιτική πλέον, με μια πιεστική, θα λέγαμε, χρειά, με δηλώσεις οι οποίες είναι απολύτως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της θάλασσας και με αυτά που επιβάλλουν οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων. Μιλάει για αυτά τα καινούργια πάρκα τα οποία είναι παράνομα, δεν δημιουργούν τετελεσμένα τα οποία επιχειρεί και καμιά επιρροή δεν μπορούν να έχουν στα δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, αλλά παρά τα αυτά θέλει ουσιαστικά να εμπεδώσει την αναθεωρητική πολιτική της γαλάζιας πατρίδας.
0: Κυρία Βόζενμπεργκ.
1: Και αυτό η Ελλάδα, είδατε και τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, του υπουργού μας, είναι απολύτως απέναντι, δυναμικά, διότι για μας αν προκληθούμε θα απαντήσουμε, να το πω έτσι πολύ απλά, θα αναγκαστούμε, γιατί εμείς αμυντική πολιτική έχουμε.
0: Και το έχει δηλώσει και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με κάθε τρόπο. Θα ήθελα να.
1: Ο ίδιος
0: ο Πρωθυπουργός. Η αλήθεια είναι πως η συζήτηση στις Βρυξέλλες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από τη μία πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι επιθυμεί μία σταθερή και επικοδομητική σχέση με την Τουρκία. Από την άλλη, επιμένει ότι η Άγκυρα οφείλει να σέβεται φυσικά το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα όμως, κυρία Βόζενμπεργκ, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό στην Αθήνα, όπως για παράδειγμα το τουρκικό κάζους μπέλι, όπως είπατε και εσείς, οι διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και βέβαια οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας και τα θαλάσσια πάρκα. Με αφορμή και τις πρόσφατες παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από εσάς, θα ήθελα να δούμε σήμερα τι πραγματικά σημαίνει η ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία και πόσο ισχυρές είναι οι ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις προς την Άγκυρα.
1: Ισχυρές είναι οι προειδοποιήσεις αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Γεωργίου, το εννοεί και επιτέλους δούμε και δείγματα γραφής. Επειδή μου έχετε κάνει την τιμή να μιλάμε και κατά το παρελθόν πολλές φορές, εγώ είμαι από εκείνους τους ευρωβουλευτές, είμαστε όλοι έτσι. Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω διαχωριστικά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας προβλήματα. Εκεί λοιπόν όλοι έχουμε καταθέσει χιλιάδες ερωτήσεις. Η ομιλούσα υπερβαίνω τις 180 από το 14 που υπηρετώ. Πρόσφατα και του Πασόκ και τρεις συνάδελφοι κατέθεσαν για τα παράνομα πάρκα. Θυμίζω ότι η ομιλούσα πριν ένα χρόνο που ξαναείχε έρθει αυτό το θέμα, είχα καταθέσει προσωπική ερώτηση 4/8 του 25, πριν ένα χρόνο. Και ομαδική καταθέσαμε η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στις 6/7 του 26 για το γεγονός ότι στη συνάντησή της, είπατε, εκπρόσωπος η κυρία Κάλλας στην Τουρκία, στην Άγκυρα, δεν αναφέρθηκε στις αυστηρές συστάσεις που περιλαμβάνει η έκθεση στην οποία όλοι συμπράττουμε, ακριβώς για να καταδικάζει την παράνομη και αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας. Mm-hmm. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι αυτό το οποίο επισημαίνουμε χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά,

0: η αντίδραση για την Τουρκία για αυτά τα οποία επισημαίνουμε. Το να υπάρχουν απειλητικές του τύπου θα πρέπει η Τουρκία να εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο, θα πρέπει να μην περιφρονεί το διεθνές δίκαιο, δεν μας ικανοποιεί. Mm-hmm. Θέλουμε περισσότερα. Και σε αυτό θα είμαστε πολύ δυναμικοί και αυτοί πια με την έναρξη αυτής της περίοδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο ρόλος μας, όλων των Ευρωβουλευτών, και αυτό οφείλουμε να κάνουμε.
1: Όσον αφορά στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, στην προηγούμενη ερώτησή σας για αυτά, η απάντηση της κυρίας Κάλλας ήταν ιδιαίτερα προσεκτική και δεν προδίκαζε την επόμενη έκθεση για την Τουρκία. Τώρα λοιπόν που έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος, θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει αρκετά για να καταστήσει σαφές ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές?
0: Όχι. Δεν θεωρώ ότι έχουν γίνει αρκετά, κυρία Κορίνα Γεωργίου. Ζητάμε άλλα και πολύ περισσότερα. Και το λέω διότι διαχρονικά η Ευρωπαϊκή Ένωση από το ισοζύγιο των εμπορικών συναλλαγών και υποχρεώσεων που έχει, που αριθμεί περίπου τα 157 δισεκατομμύρια το χρόνο, καταλαβαίνουμε ότι λαμβάνει υπόψη της πολύ σημαντικά τα οικονομικά ωφέλη, αλλά και το γεγονός ότι ονομάζει πάντοτε στις εκθέσεις της, παρά τον κόλαφο που ενοχλεί τον πρόεδρο Ερντογάν, ονομάζει την Τουρκία στρατηγικό εταίρο και ως έτσι την μεταχειρίζεται και τη διαχειρίζεται. Δεν λέμε ότι πράγματι δεν αντιλαμβάνεται ότι ένα κράτος μέλος αυτή τη στιγμή απειλείται. Αυτό το έχει αναδείξει σημαντικά η πολιτική των τελευταίων ετών και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το 20, αποτρέποντας τον υβριδικό πόλεμο που επιχειρήθηκε, όπως γνωρίζουμε, και μεταγενέστερα το έχουμε επισημάνει. Από την άλλη πλευρά έχει φροντίσει η κυβέρνηση της Ελλάδος δια του Πρωθυπουργού και με την κυβερνητική πολιτική να αυξήσει και να ολοκληρώσει την αμυντική πολιτική σε μεγάλο βαθμό, με φρεγάτες, με αμυντικά συστήματα, με τεχνολογία και τελευταίο εξοπλισμό, αλλά δεν πάβει να απειλούμεθα από μια πολύ μεγάλη χώρα, με μεγάλη δύναμη. Αυτό δεν το παραγνωρίζει κανείς.
1: Προφανώς.
0: Παρά τις κόκκινες γραμμές, τις οποίες σταθερά η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία όχι μόνο στέκεται, τις τονίζει και τις αναδεικνύει, αλλά ομιγέννητο σε οποιοδήποτε απειλή θα τις υπερασπιστεί μέχρι την τελευταία μέρα, μέχρι την τελευταία απειλή.
1: Παράλληλα,
0: αυτό δεν θα γίνει ποτέ δεκτό.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το βλέπουμε σαν ένα ενδεχόμενο πιθανό κίνδυνο.
1: Προφανώς. Προετοιμαζόμαστε πάντοτε για πάνε ενδεχόμενο. Έχει πάντως ενδιαφέρον, κυρία Βόζενμπεργκ, αφήνοντας πίσω και αυτό το θέμα, για να δούμε λίγο συνολικά τι πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην ατζέντα των θεμάτων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει ενδιαφέρον ότι η ίδια η Τουρκία έχει αρχίσει να στρέφει την πλάτη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην προοπτική ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δήλωσε δηλαδή ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος προεβδομάδων. Τώρα,
0: ναι, είπε μάλιστα ότι δεν είναι ψηλά στην ατζέντα μας η ένταξη.
1: Θα ήθελα λοιπόν τώρα να, πριν σας αποχαιρετήσω, να δούμε τα βασικά θέματα που αναμένεται να έχουν κεντρική θέση στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη νέα χρονιά.
0: Καταρχάς να πούμε σε αυτό που είπε ο πρόεδρος Ερντογάν, εμείς δεν το παραγνωρίσαμε και ζητούμε να επανεξεταστούν τα κονδύλια τα οποία παίρνει η Τουρκία στα πλαίσια της ενταξιακής της πορείας. Αν δεν θέλει και την βάζει χαμηλά στην ατζέντα της, ίσως θα πρέπει να σταθμιστούν και αυτά τα κονδύλια. Έχει κάνει ερώτηση τέτοια ο κύριος Αυτιάς. Και ανάλογα και ο κύριος Κεφαλογιάννης έκανε παράλληλου περιεχομένου, συμπεριλαμβάνοντας ακριβώς στις κυρώσεις και αυτή την παράμετρο. Το κλείνουμε. Mm-hmm. Με ρωτήσατε για κάτι πολύ σημαντικό, κυρία Γεωργίου. Εννοούμε τις προτεραιότητες πια που ξεκινούν. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ακριβώς ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο, 1η Ιουλίου, αναλαμβάνουμε και την Προεδρία.
1: Σωστά.
0: Ο Υφυπουργός, ο κ. Χατζηβασιλείου, έχει δώσει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αναλυτική εξήγηση, ανάλυση ακριβώς αυτών των προτεραιοτήτων, που είναι πάντοτε η άμυνα και η ασφάλεια, είναι η ανταγωνιστικότητα που έχει να κάνει με τη βιομηχανική πολιτική με καθαρές τεχνολογίες και καινοτομία, η ανθεκτικότητα, όπου περιλαμβάνει και ένα πολύ δικό κεφάλαιο, κάποια στιγμή να μου κάνετε την τιμή να το συζητήσουμε, για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα, εν όψη και της πρόσφατης συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Τσούκεμπεργκ, με τη ΜΕΤΑ, όπου σε αυτό θα γίνει πλέον ενέργειες, θα γίνουν επισταμμένες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Θα αλλάξει το τοπίο της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους εφήβους, να έχετε δίκιο.
0: Ναι, είναι και αναγκαίο. Είναι η διεύρυνση για τα Δυτικά Βαλκάνια, όπως ξέρετε, η κυβέρνηση τα υποστηρίζει. Το πρώτο στην τάξη είναι το Μαυροβούνιο. Βέβαια, με τις άλλες χώρες όπως Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, υπάρχουν πρόνοιες που δεν τηρούνται και θα πρέπει να επανεξεταστούν. Πάντως, στέργουμε στη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια. Η συνολική πολιτική, βέβαια, για το

0: μεταναστευτικό. Θυμίζουμε ότι το άσυλο pact που είχαμε ψηφίσει 12 έκτου φέτος άρχισε να εφαρμόζεται, πάντα με τις αλλαγές που επιβάλλουν οι γεωπολιτικές συνθήκες. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολέμους στη γειτονιά μας που και δεν τους είχαμε προβλέψει, δεν μπορούσαμε να τους προβλέψουμε, αλλά και κάποιοι είχαν πει, τουλάχιστον για την Ουκρανία, ότι θα διαρκέσει 4,5 μήνες και περάσαμε 4,5 χρόνια.
1: Αυτές
0: οι πρωτοβουλίες να εξηγήσουμε ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται δυναμικά με την task force των Υπουργείων που θα καταθέσουν τις ανάλογες προτάσεις τους, και μάλιστα όπως εξήγησε ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο αρμόδιος υφυπουργός, επειδή θα αναλάβουμε την Προεδρία, η Ιρλανδία είναι τώρα και η Λιθουανία αμέσως μετά και ερχόμαστε μετά εμείς, θα υπάρξει μια συνολική με τις χώρες αυτές διεύρυνση των προτεραιοτήτων, οι οποίες και εκείνες εστιάζουν σε αυτό. Οι διαφοροποιήσεις που έχουμε ως κράτη-μέλη δεν είναι σημαντικές, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Οπότε και
1: κυρία
0: σε
1: Βόζονται.
0: Αυτό οργανώνεται η Ελλάδα, και βέβαια να τονίσουμε με αφορμή την εκπομπή σας και τη φιλοξενία σας, κυρία Γεωργίου, ότι έχει σημασία ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός της χώρας που θα διαπραγματευτεί δυναμικά το επόμενο πακέτο οικονομικής στήριξης, το επόμενο πλαίσιο, το οποίο θα είναι από το 28 μέχρι το 33. Θα έχει ήδη η Επιτροπή προτείνει για την Ελλάδα 50 δισεκατομμύρια.
1: Οι επόμενοι μήνες θα έχουν σίγουρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και
0: κοινωνική πολιτική είναι 28-34.
1: Κύριε Βόζενμπεκ, δεν έχουμε χρόνο, με συγχωρείτε.
0: Ακριβής,
1: πρέπει να κλείσουμε.
0: Όπου θα ωφεληθούν από τη γεωργία και τις υποδομές μέχρι τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, η γενική ευρωπαϊκή πολιτική για το μέλλον των επόμενων γενεών.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και ζητώ συγγνώμη για την πίεση που ασκώ και εγώ, αλλά μας πίεζει και ο χρόνος. Πολύ μεγάλη χαρά και δική. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο εδώ στον Sky, Euronet, η Ευρώπη στον Sky. Πάντοτε Νίκος Ανδρίτσος, Κορίνα Γεωργίου. Από εμένα, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Πέλα FM. Πάμε.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Bella FM

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Πέλα FM.
4: Στην αρχή συνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη και στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Δεμπίδου. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε θέσεις μάχης στα κόμματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την οικονομία στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Από την Κοζάνη, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού το 2027 πάνω από τη δέσμευση των 950 ευρώ. Για στασιμότητα και χαμένες ευκαιρίες κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Ευθύ επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξεπέλεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορώντας τον για σύγχυση και παροχολογία. Ο Πρωθυπουργός επέκρανε και τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην επικείμενη εκλογή της Έλενας Σακρίτας ως αντιπροέδρου της Βουλής, μιλώντας για ταύτιση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στη μάχη κατά της ακρίβειας από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ μειώσεις από 5 έως 30% σε περίπου 1.660 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, διευκρινίζοντας ότι η διάρκεια της θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις. Σύσκεψη στα Μάλγαρα πραγματοποιούν αγρότες από όλη τη χώρα προετοιμάζοντας τις κινητοποίησεις τους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επιμένει στην προκλητική ρητορική η Άγκυρα, επαναφέροντας τις αξιώσεις περί εγκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε γεωγραφικούς σχηματισμούς με αφορμή το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο, απαντά ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Βαρύς απολογισμός της νέας ρωσικής αεροπορικής επιδρομής κοντά στο Κίεβο. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν από πλήγμα σε αποθήκη που προκάλεσε σειρά εκρήξεων. Την ίδια ώρα, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς στη Σεβαστούπολη και το Μπέλγκοροντ. 4 νεκροί σε εισάριθμα τροχαίδη στοιχήματα μέσα σε λίγες ώρες. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Μάλγαρα, Λεωφόρο Νάτο και Μάνδρα. Ενώ στη Θεσσαλονίκη ένας 20χρονος μοτοσυκλετιστής σκοτώθηκε μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Έντονη ανησυχία προκαλεί φέτος η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα και 19 θάνατοι. 26 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα στοιχεία προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα καθώς η κυκλοφορία του ιού παραμένει αυξημένη. Ο καιρός, αυτό που βλέπετε, είναι σχετικά έθριος στους 34 βαθμούς. Αναμένεται να αυξηθεί και άλλο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια μαζί με το μετεωρολόγο μας, Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Αυτές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις. Πάμε να τις δούμε αναλυτικά, πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Μπαίνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης σε θέση μάχης. Έχουμε την οικονομία, έχουμε την ακρίβεια. Βεβαίως τώρα είχαμε και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό μια πιο προσωπική, αν θέλετε, επίθεση του Πρωθυπουργού απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τον κατηγορεί για σύγχυση και παροχολογία. Θα τα δούμε όλα αυτά και τα ηχητικά. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό για το πώς απευθύνθηκε και τι είπε στον απευθυνόμενο, συγγνώμη, στον Νίκο Ανδρουλάκη, και μετά να ανοίξουμε τη συζήτηση μαζί με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
0: αναδεικνύεται αυτή η απίστευτη σύγχυση, παρογολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης και ειδικά, ας πούμε, του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κ. Στουκνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απόλυτο τεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά.
4: Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι εδώ, είναι μαζί μας. Γιώργο, να ξεκινήσουμε. Έχει ενδιαφέρον και το πολιτικό κομμάτι και με τον κατώτατο μισθό, τις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός. Θα σε ρωτήσω και γι' αυτό στη συνέχεια. Θέλω όμως να δούμε λίγο την πολιτική σύγκρουση και τα μηνύματα που στέλνει ο Πρωθυπουργός, κυρίως απευθυνόμενος προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Να δούμε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει και πού βρισκόμαστε.
3: Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περίπου 6 ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χτίζει αυτό το πολιτικό κοντράστ. Το τονώνει. Τι έχει αυτό το πολιτικό κοντράστ? Από τη μία, τον ίδιο να λέει ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ της κυβέρνησης και η κυβέρνηση τι κάνει σε αυτόν τον χρόνο που δουλεύει υπέρ της. Ενισχύει τις παρεμβάσεις της και για την καθημερινότητα, αλλά σχεδιάζει και το μέλλον με ένα κοστολογημένο και δημοσιονομικά υπεύθυνο τρόπο. Και τι υπάρχει απέναντι σε αυτό κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Υπάρχει μια κατάσχετη παροχολογία από πλευράς ειδικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην οποία χρεώνει βέβαια και μια στάση που κατά τον ίδιο δείχνει την ταύτισή της με την περίπτωση, με την πλευρά Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ του 2015, αναφερόμενος στην υπόθεση της ανάδειξης νέου αντιπροέδρου στη Βουλή και στην υποψηφιότητα της κυρίας Έλενας Ακρίτα. Αυτό κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μια συνέχεια κατά ερμηνεία του πράσινου ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κατηγορία την οποία ακούσαμε αρκετά τους προηγούμενους μήνες. Θα τη δούμε να εντείνεται και για την κυβέρνηση αυτή η κοινοβουλευτική στάση του ΠΑΣΟΚ της δίνει την καλύτερη βάση, το καλύτερο ψωμάκι, το καλύτερο τυράκι για να ενισχύσει την επίθεσή της απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
4: Πάμε να ακούσουμε τι είπε κύριος Δούκο, κύριος Οικονόμου, κύριος Μάτζος και κύριε Αντωνοπούλου στις σημερινές τους και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρουσιάσεις, που στην ουσία είναι στο μήκος κύματος και κλίματος που μας έδωσες, και αμέσως μετά θα πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τον κατώτατο μισθό.
5: Ο κύριος Τσουκαλάς είπε ψέματα. Ακροδεξί δεν είναι, ψεύτες όμως είναι. Όποιος λέει ψέματα, λέγεται ψεύτης. Δεν είναι ύβριση αυτό. Είναι περιγραφή. Είναι η ακριβής περιγραφή αυτού που έκανε το ΠΑΣΟΚ.
6: Εγκαλεί με κάποιο τρόπο το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία για την επιλογή του να μην ψηφίσει την κυρία Κρήτα και προσπάθησε να δημιουργήσει έναν ατυχή συνειρμό ο κύριος Τσουκαλάς και το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με ψήφους Σπαρτιατών και ούτω καθεξής. Το πολιτικό εδώ ζητούμενο είναι πως με μεγάλη ευκολία το ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κύριο Στουρνάρα και αντιθέτως έρχεται να ψέξει τη Νέα Δημοκρατία για τη μη ψήφιση της κυρίας Ακρήτα.
7: Προκάλεσε θυμηδία ο χαρακτηρισμός ακροδεξιά από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ από ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή στεγάζει και μάλιστα σε θέση υπουργών και αντιπροέδρων, ακροδεξιούς υπουργούς, ακροδεξιά στελέχη του πρώην Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Έχουμε όχι συμπάθειες και αντιπάθειες, αλλά αρχές τις οποίες εφαρμόζουμε. Οι αρχές εκφράζονται στο ότι δεν κάνουμε face control ούτε στο διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, αλλά ούτε στους αντιπροέδρους της Βουλής.
8: Η κυβέρνηση, η οποία μιλάει διαρκώς για θεσμικότητα, δεν μπορεί να πει στην αντιπολίτευση ποιον θα προτείνει για την Προεδρία της Βουλής. Δηλαδή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αντιθεσμικότητα από αυτό. Είναι θέμα, δηλαδή, να ορίσουμε κάποιον ο οποίος ταιριάζει στα αυτιά της Νέας Δημοκρατίας.
4: Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε μαζί, Γιώργο, κρίνοντας και ακούγοντας μόλι τώρα και τους εκπροσώπους των κομμάτων, των υπολείπων κομμάτων, ότι το μήνυμα έχει πάει και προς τα κάτω, άρα κονίστε όλοι τα μαχαίρια σας, πολιτικά μαχαίρια εννοώ, και πάμε για τη ΔΕΘ, που στην ουσία είναι πολύ η πρώτη ενδεχομένως, έτσι, πάντα αναμέτρηση ενώπιση των εκλογών.
3: Και βγάλετε τα από τα θικάρια κάποιοι, θα πω εγώ και θα συμπληρώσω, υπό την έννοια ότι τώρα, τουλάχιστον από κυβερνητικής πλευράς, πάμε πάση δυνάμει. Πάμε πάση δυνάμει να φορτώσουμε πολιτικά και τη ΔΕΘ, αλλά να στρώσουμε και το διάδρομο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
4: Τώρα πάμε στην άλλη είδηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός, που έχει να κάνει με τον κατώτατο μισθό. Θα ακούσουμε μαζί τη δήλωσε, το οποίο έχει να κάνει με τη δέσμευση, όπως είπες νωρίτερα, ότι είχε δεσμευτεί για ορισμένα πράγματα και
3: μέχρι το 27 κατώτατος 950, μέσος μισθός 1500, έχει ήδη ξεπεραστεί το 1500. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ύψος του κατώτατου έχει δώσει ένα πολύ συγκεκριμένο σήμα.
9: 23 ήρθα και μίλησα εδώ πέρα στην Κοζάνη και ανέλαβα απέναντί σας ορισμένες πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός. Για να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων που διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παραχολογίας, τάζοντας σας υποσχέσεις που και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν.
4: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, Γιώργο, πίσω από τις λέξεις, τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι σημαίνει αυτή η εξαγγελία και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, αν θες, για τις επόμενες αυξήσεις.
3: Εντάξει, για το χρονοδιάγραμμα υπάρχει και ο απόλυτα ειδικός ακριβώς από πίσω μου.
4: Κωνσταντίνος Δαυλός, θα μας τα πει σε λίγο για τον κατώτατο.
3: Το χρονοδιάγραμμα πολύ συγκεκριμένο. Απρίλιος, παραδοσιακά, στο υπουργικό του Μαρτίου μπαίνει η εισήγηση όπως αυτή διαμορφώνεται με τον παρόντα νόμο, διότι να πούμε. Και αυτό το ξέρει επίσης πολύ καλό ο Κωνσταντίνος, ότι αυτή θα είναι και η τελευταία φορά που ο κατώτατος μισθός θα διαμορφώνεται με υπουργική εισήγηση. Σε κάθε περίπτωση όμως πολιτικά εδώ υπάρχει ένα σήμα με αυτή την προαναγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι θα ξεπεράσουν αυτή τη δέσμευση που είχα δώσει. Τα σενάρια είναι πολλά. Εγώ κρατώ περισσότερο το σήμα του Υφυπουργού Οικονομικών, του Δημήτρη Μαρκόπουλου, εδώ πέρα στον Sky και στη ΦΕΗ Μαυραγάνη, ότι η κατεύθυνση θα είναι δυτικοευρωπαϊκή, άρα να περιμένουμε κάτι τετραψήφιο. Και από εκεί νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε και τις προθέσεις και τις διαθέσεις.
4: Ο κ. Μαρκόπουλος.
10: Όσο βελτιώνεται η οικονομία και όσο μπορούμε και έχουμε την ανάπτυξη που έχουμε, θα υπάρξει κοινωνικό μέρισμα. Επομένως, είναι σαφές ότι θα πρέπει να προδιαγραφεί μια πορεία προς δυτικοευρωπαϊκού χαρακτήρα μισθούς. Και τι σημαίνει δυτικοευρωπαϊκού χαρακτήρα μισθούς? Τετραψήφια νούμερα.
4: Πάνω απ' όλα όμως είναι η ακρίβεια και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το μεγάλο στίχημα και για την κυβέρνηση και αυτό είναι το μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στο στούντιο μαζί μας ο Κωνσταντίνος Δαυλός, ήδη σε προανήγγειλε Κωνσταντίνε νωρίτερα ο Γιώργος, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα που θα ξεκινήσουν από αύριο. Έχει να κάνει και με τις τιμές του σούπερ μάρκετ, ο μεγάλος βραχνάς για το οικογενειακό τραπέζι και για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
11: Από τη Δευτέρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα λοιπόν περιμένουμε να έχουμε αυτήν την να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η μείωση τιμών, η οποία είναι πολύ συζητημένη, πολύ οργανωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, με μια λίστα στην οποία συμμετέχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 100 εταιρείες με προϊόντα τα οποία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1.700, ενώ κωδικούς με προϊόντα που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1.700. Σε αυτά συνυπολογίζουν και 100 κωδικούς με σχολικά και 100 κωδικούς με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό που ενδιαφέρει το Υπουργείο είναι κυρίως να δούμε προϊόντα τα οποία είναι τα καθημερινά. Να μην είναι δηλαδή ούτε εξειδικευμένα προϊόντα, ακριβά προϊόντα, δηλαδή να μην δούμε το ακριβότερο μακαρόνι, αλλά να δούμε το μακαρόνι που αγοράζει η μέση οικογένεια. Να δούμε καθαριστικά και αυτά να είναι καθαριστικά που αγοράζει η μέση οικογένεια, ούτε τα ιδιαίτερα ούτε τα ιδιαίτερως ακριβά, πρέπει να είναι τα μέσα προϊόντα. Τώρα σε αυτό σκοπός του Υπουργείου είναι να ξεπεράσουμε να φτάσουμε μάλλον τη μέση μείωση του 7%. Να θυμίσω ότι το 5% είναι η ελάχιστη μείωση που μπορεί να βάλει όποια εταιρεία συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Άρα στόχος να πετύχουμε μέση μείωση 7%, καθώς τα περισσότερα θα φτάσουν μέχρι και στο μείον 15%. Αλλά υπάρχει και πίεση από το Υπουργείο για να δούμε κάποια προϊόντα να φτάσουν και ακόμη και στο 20%. Ένα χαρακτηριστικό που επιδιώκει να συμβεί αυτό είναι το μοσχαρίσιο κρέας, το οποίο είναι
4: το πιο ακριβό.
11: Άμεσο, είναι σημαντικό, το χρησιμοποιεί το κάθε νοικοκυριό, το θέλει, ενώ το προηγούμενο διάστημα πήρε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Το άλλο θέμα που αφορά, πάλι παραμένουμε στο θέμα της ακρίβειας, είναι αν θα συνεχιστεί η επιδότηση των καυσίμων, του ντίζελ, το οποίο ντίζελ τελειώνει η επιδότησή του τώρα, με την τελευταία ημέρα του Αυγούστου, και μένει να δούμε εάν θα αποφασιστεί η παράταση αυτής της επιδότησης. Ο κύριος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του τοποθέτηση,
4: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
11: είπε ότι θα συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό και τον Επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, τον κύριο Πιαρακάκη, και θα αποφασιστεί και Δευτέρα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Αλλά αυτό αφήνει ένα παράθυρο που λέει ότι στην ουσία, επειδή τα πράγματα δεν έχουν μειωθεί στην Αγγλία, ναι μεν έχουμε πτώση τιμών στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, αλλά ακόμη αυτά τα προϊόντα, τα φτηνότερα, αν θέλεις, το φτηνότερο προϊόν δεν έχει φτάσει στα ελληνικά διελιστήρια ώστε να δούμε φτηνότερα καύσιμα, ενδεχομένως να χρειάζεται ακόμη μια παράταση αυτού του μέτρου. Θα μάθουμε τη Δευτέρα για πόσο διάστημα θα είναι αυτή η παράταση της επιδότησης, κυρίως στο ντίζελ. Ενδέχεται να δούμε τι θα γίνει και με την αμόλυβδη.
4: Είναι τουλάχιστον από Δευτέρα, είναι μια κομβική ημέρα επιστροφής σχεδόν της πλειοψηφίας και των αδίουχων πια των τελευταίων του Αυγούστου, λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, λίγο δηλαδή πριν έρθουν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς. Εδώ είναι ένα βαρύ για το πορτοφόλι φορτίο αυτό. Θα δούμε λοιπόν πόσο αυτά θα καθοριστούν και πού θα σκάσουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Κωνσταντίνος Δαυλός, κυρίες και κύριοι, με όλες τις οικονομικές, με τις μάλλον τις παρεμβάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο. Δύο, να σας θυμίσουμε, γιατί στο μέτωπο της ακρίβειας οι παρεμβάσεις είναι η παράταση της επιδότησης των πετρελοκίνησης και η μειώση τιμών στο σούπερ μάρκετ. Γνωρίζουμε λοιπόν ό,τι μας είπε ο Κωνσταντίνος Δαυλός για τη διάρκεια της επιδότησης και από εκεί πέρα τι θα γίνει με τις τιμές για τους καταναλωτές στα ράφια. Είναι πάντα ο ΣΚΑ 100,3 το κεντρικό μαγκαζίνο. Σήμερα είναι 29 του μηνός, 29 Αυγούστου. Και σας λέγαμε και νωρίτερα, και να πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πια των Έλληνα-Τουρκικών σχέσεων. Να πάμε σε αυτό το κεφάλαιο, γιατί είδαμε ότι επιμένει πολύ και αρκετά η ρητορική της Άγκυρας, η προκλητική ρητορική της Άγκυρας. Εδώ και αρκετές ημέρες, εδώ ίσως πάνω από δύο εβδομάδες, έχει επαναφέρει τις αξιώσεις περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Έχουμε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε γεωγραφικούς σχηματισμούς με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό. Και εδώ λοιπόν έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία η απάντηση της Ελλάδας. Ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτσα, θα μας τα πει στη συνέχεια και η Μαρία Τσιλενίκου, τι λέει, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πάμε να κάνουμε το εξής μέχρι να έχουμε τους συναδέλφους. Τι είπαν εδώ στον Sky ο κ. Μπαλτζόης. Ο κ. Μπαλτζόης είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία. Μίλησε στο Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμίτρου για τους Τούρκους, τι σχεδιάσανε, πόσο καλά σχεδιάσανε και στην ουσία τι αμφισβητούν.
12: Οι Τούρκοι τα σχεδιάσανε τόσο καλά ώστε να αμφισβητούν αυτά που θέλουν ή να παίρνουν αυτά που θέλουν. Δηλαδή το πάρκο αυτό, αν δεν είχαμε το δυτικό τμήμα του που ήταν ανάμεσα από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Λίμνο, θα λέγαμε ότι ήταν μέσα στα αντιπυρικά χωρικά έδατα. Αλλά βγαίνει επίτηδες εκεί και κλείνει το διάδρομο μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, που είναι καθαρά ελληνική παρακριτήδα. Θα το φτάσουν μέχρι όπου μπορούν να κερδίσουν αυτά τα οποία έχουν βάλει στο σκοπό. Δηλαδή ποιο είναι, η γαλάζια πατρίδα.

0: Να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Μανώλη Κωστίδη και τηλεφωνικά αυτή τη φορά για να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί του. Μέχρι τότε, τι είπε εδώ στον Sky ο κ. Αγκολφόπουλος, Γιάννης Αγκολφόπουλος, αντιναύαρχος του πολεμικού, ένα αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Προσπαθούν να προλάβουν τα πράγματα και κάνουν κινήσεις όπως και στο παρελθόν γερνάνε εναντίον τους. Όμως αυτή ήταν η εκτίμησή του.
1: Προσπαθούν να προλάβουν τα πράγματα και κάνουν κινήσεις οι οποίες όπως και στο παρελθόν γυρνάνε εναντίον τους στο τέλος. Τη Δευτέρα υπογράφεται με το Ισραήλ 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ μία συμφωνία. Θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο, δηλαδή όλα τα συστήματα αεράμινας θα συνδέονται μεταξύ τους, αλλά το 25% αυτού του έργου θα το φτιάξουν ελληνικές εταιρείες.
0: Σκάει 100,3. Αυτά θα συζητήσουμε με τους δύο συναδέρφους και με τον Μανώλη Κωστίδη και με τη Μαρία Τσιλινίκου. Μέχρι να έχουμε και τον Μανώλη, να πάμε στη Μαρία, να δούμε και ποια είναι η απάντηση, Μαρία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Του Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτές τις αξιώσεις της Άγκυρας περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο ξανά. Τις έχει επαναφέρει όχι μόνο τώρα, εδώ και αρκετές εβδομάδες. Τι απαντάει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών?
2: Να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος θα ενημερώσει τους ομολόγους του την Τρίτη και Τετάρτη για την τουρκική προκλητικότητα. Και σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα, θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Οι προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας, Χριστίνα, παρακολουθούνται στενά και από την Κομισιόν. Είναι στο μικροσκόπιο της Κομισιόν. Από την πρώτη στιγμή η Αθήνα είχε ενημερώσει τις ευρωπαϊκές αρχές, είχε διεθνοποιήσει όλο το φάσμα της τουρκικής προκλητικότητας. Επίσης έχει ενημερώσει και για τις γκρίζες ζώνες, όπως έχεις αναφέρει και εσύ, όχι μόνο αυτή τη φορά, αλλά και όλες τις προηγούμενες, καθώς πρόκειται για μια πάγια θέση της Τουρκίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών συνεχίζουν να μελετούν όλες τις πτυχές και πιθανές επιπτώσεις της μονομερούς και παράνομης ανακήρυξης των εθνικών θαλάσσιων πάρκων από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι παράνομα, τονίζει η Αθήνα, γιατί εκτείνονται και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Αυτό τονίζεται από την πρώτη στιγμή από την ελληνική πλευρά. Είχε εκδώσει και ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σε σχέση με τη νέα τουρκική προκλητικότητα. Έχει ήδη αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για τα δύο θαλάσσια πάρκα. Πρόκειται για μια κίνηση που η Αθήνα από την αρχή είχε υπογραμμίσει πως είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Ωστόσο, από το βήμα της Βουλής, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επανέλαβε ότι η Ελλάδα θέλει να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία για να απομειώνονται οι εντάσεις και να μην παράγονται κρίσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις, όπως σας είπαμε, και επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο το παράνομο και ανυπόστατο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Έχουμε τις αντιδράσεις της. Μίλησα μέσω του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που επιχειρεί να γκριζάρει το Αιγαίο, αντιδρώντας στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες εδώ στην Αθήνα. Έχουμε από αυτό το μέτωπο λοιπόν πολλές εξελίξεις. Καταφέραμε να εντοπίσουμε τον Μανώλη Κωστίδη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό και για την υπομονή σου, Μανώλη.
3: Καλό μεσημέρι. Με είχαν εντοπίσει, αλλά δεν μπορούσα να συνδεθούμε. Εγώ σας περίμενα με υπομονή, αλίμονο. Πράγματι, η Τουρκία ουσιαστικά εδώ και, όπως πολύ σωστά είπες, εδώ και τουλάχιστον 15 μέρες, καθημερινά προσπαθεί να θέσει πολλά ζητήματα ταυτόχρονα, δηλαδή ο θαλάσσιος χώρος, ο σχεδιασμός της, μετά τα θαλάσσια πάρκα. Αργότερα, με διαδοχικές δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, που θέτει μόνιμα το θέμα των κρίσεων ζωνών, χαρακτηριστικά όπως πολύ σωστά ανέφερες, ακόμη και για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας, για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, πάλι έρχεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας και λέει ότι αυτό σχέδιο δεν έχει καμία νομική συνέπεια τη χώρα στο ζήτημα των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών.
0: Κόπηκε τηλεφωνική γραμμή, και ο Μανώλης Κωστίδης ήταν, να εκμεταλλευτώ και να αξιοποιήσω το χρόνο όσο μπορώ περισσότερο. Η κυρία Σπασία, η κυρία Λιγιζάκη, είναι διδάκτων διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών. Μίλησε στην ΕΡΤ.
4: Τι χτύπησε χθες την Αλεξανδρούπολη, ακριβώς δύο μέρες πριν από τη συμφωνία. Την έχει ενοχλήσει η συμφωνία. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από το έγγραφο το οποίο διέρευσε, γιατί ήθελε να ρίξει το ηθικό, να φοβήσει ότι δήθεν ετοιμάζουν κρίση, ακριβώς γιατί θέλει να ανακόψει την Έλληνο-Ισραηλινή συμφωνία και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γιατί στο Ισραήλ δεν μπορεί να απαντήσει. Ήδη το Ισραήλ τη χτύπησε πριν καν φτιάξει τις βάσεις και πώς απάντησε. Με ένα φαξ στην Ιντερπόλ.
0: Ήταν για τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ και ό,τι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες, κυρίες και κύριοι. Νομίζω όμως ότι θα καταφέρουμε να μιλήσουμε ξανά με τον Μανώλη Κωστίδη για να δούμε τώρα αν είναι εντάξει. Έλα, Μανώλη.
3: Εγώ είμαι σταθερό στη θέση μου, βεβαίως, και έλεγα ότι η Τουρκία μόνιμα θέτει με τον Σότου Αντζού και Τσελή, εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, να θέτει θέμα γκρίζων ζωνών ακόμα και για το ειδικό προταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σε κάθε ζήτημα δεν αφήνει κάτω να πέσει οποιοδήποτε ζήτημα έχει η Τουρκία θέτει ζήτημα γκρίζων ζωνών. Τώρα έχουμε και μια πολύ σοβαρή εκκρεμότητα, την πόντιση του καλωδίου Κύπρου Ελλάδος, όπου εκεί οι πηγές τουρκικές μας είχαν μιλήσει πριν από λίγες μέρες, έχουν ξεκαθαρίσει ότι η Άγκυρα ζητεί να υπάρχει τουλάχιστον ενημέρωση, ένα συντονισμός για το συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι ώστε να επιτρέψει και η Τουρκία να γίνει από το καλώδιο. Σε διαφορετική περίπτωση, Χριστίνα Βίδω, θα έχουμε εμπλοκή. Το λέω με μια σιγουριά,
0: ναι,
3: γιατί έχουμε, αυτό είναι αυτό που έχω στο νου τους, αλλά σε ευχηθούμε ότι το επόμενο διάστημα θα βρεθεί μια λύση για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να σε καλά. Μανώλης Κωστίδης, κυρίες και κύριοι, έτσι μια πρώτη ανάγνωση και το τι συμβαίνει και ποιες είναι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
17: Ρωμαίος,
18: Ιουλιέτα.
17: Από του Μπόστ την Μπένα.
18: Έργο παλιό.
17: Ασύγχρονο.
18: Που αφορά και σένα.
17: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
18: Ρωμαίος Σακελαρίου.
17: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
18: Σε ρόλο παραμάνας.
17: Χωρίς καμιά ντροπή.
18: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
17: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
18: Ζάχαρη θα περάσετε.
19: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Λίγο πριν να ανοίξουμε ξανά το παράθυρο στον κόσμο και να δούμε τι συμβαίνει και στο Νεπάλ, νομίζω ότι η ιστορία αυτή έχει συγκλονίσει και έχει κλονίσει, έστω και αν έχουν περάσει αρκετές ώρες, αρκετές ημέρες, συγγνώμη, και πριν δούμε και τις τελευταίες συμφωνίες του Τραμπ, θέλω να πάμε λίγο να συναντήσουμε στα Μάλγαρα τον Παναγιώτη Αχλατλίβη, και στο πνευματικό κέντρο. Στις 11 είχαμε αυτή τη σύσκεψη των αγροτών, δεν ξέρω αν είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταλαβαίνετε ότι ετοιμάζονται και προετοιμάζονται για την ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να δούμε λοιπόν το κλίμα και τις διαθέσεις. Έλα Παναγιώτη.
20: Καλό σας μεσημέρι από το πνευματικό κέντρο στα Νέα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται λοιπόν πως εδώ ο κύβος ερήφθη. Οι μηχανές, οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ τους. Αποφάσισαν πριν από λίγο απόβαση με τα γεωργικά τους μηχανήματα στα εγγένεια, μάλιστα, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό. Συσπυρώνονται μαζί με όλα τα εργατικά σωματεία και τις φοιτητικούς συλλόγους που έχουν προγραμματίσει να διαδηλώσουν, ενώ θα είναι σε εξέλιξη τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα κατεβούν λοιπόν με τα τρακτέρ τους και θα φτάσουν να πολιορκήσουν τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αφού χρησιμοποιήσουν την παραλιακή και αφού περάσουν μπροστά από το Λευκό Πύργο. Θέλουν με αυτή την κινητοποίηση να στείλουν σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι τα προβλήματά τους δεν έχουν λυθεί, ότι η ατζέντα με τα αιτήματα είναι η ίδια με αυτή των προηγούμενων κινητοποιήσεων που διήρκησαν πάρα πολλούς μήνες και ταλαιπώρησαν και έμειναν για αρκετό διάστημα το οδικό δίκτυο της χώρας κλειστό λόγω των κινητοποιήσεων. Να πούμε ότι κάπως έτσι ξεκινά, ανοίγει ο χώρος των κινητοποιήσεων για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μένει λοιπόν να δούμε το τι θα γίνει το προσεχέ Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα, όπου δίνουν ραντεβού οι αγρότες και όλα τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης. Και όχι βέβαια, δεν θα υπάρχει συμμετοχή μόνο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από ολόκληρη τη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αυτό λοιπόν το κλίμα, κυρίες και κύριοι, και θα φύγουμε εκτός συνόρων. Θέλω να σταθούμε στην ασύλληπτη αυτή τραγωδία που πλήττει Κίνα και Νεπάλ με την αποκόλληση του τμήματος παγετών των Ιμαλαίων. 3-24 ώρα μετά τις φωνικές αυτές πλημμύρες και ελπίδες όσων αναζητούν τους αγαπημένους τους εξαναμίζονται. Εκείνοι που επέσαν αντικρίζουν εικόνες απόλυτης καταστροφής. Θέλω πριν μας δώσει τα τελευταία στοιχεία ο Γιώργος Φελίδης να ακούσουμε λίγο, αν θέλετε, και μαρτυρίες. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος είναι Έλληνας. Μένει εκεί, μένει στο Νεπάλ. Μίλησε το πρωί στην τηλεόραση και στη Φέη Μαυραγάνη. Το κλίμα είναι ότι λίγο καλύτερα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, αλλά υπάρχει ο φόβος νέας πλημμύρας και θα σας εξηγήσουμε στη συνέχεια πώς τεκμηριώνεται αυτός ο φόβος.
21: Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα αρχίζει και κατεβαίνει πάλι νερό. Εχθές είχαμε προειδοποιήσεις ότι αυτές οι λίμνες που δημιουργηθήκαν πάνω στα βουνά αρχίζουν και ελευθερώνουν πάλι νερό. Οπότε εκενώθηκαν μέρη πάλι κοντά στο ποτάμι και σταματήσαν οι διασώσεις κοντά στο ποτάμι. Όσο πάμε, είναι πιο δύσκολο να βρεθεί ο κόσμος, γιατί είναι πλέον θαμμένοι μέσα.
0: Και αυτή είναι η μεγάλη πρώτη αγωνία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει θαμμένος κόσμος πια. Σαφώς είναι τεράστιες οι απώλειες. Ο κύριος Καρτάλης, ο κύριος Κώστας Καρτάλης, είναι καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής Περιβάλλοντος Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τι ακριβώς συνέβη? Πώς θα μπορούσε αυτό να αποφευθεί? Σε τι βαθμό έχει συμβάλει αυτή η κλιματική κρίση?
22: Η ακριβή αιτία για αυτό που συνέβη στο Νεπάλ δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένα.
1: Η κλιματική αλλαγή ενδεχομένως είναι μία από τις παραμέτρους που συνέβαλαν σε αυτή την ακραία συμπεριφορά στο σύστημα των ωραίων εκεί στην περιοχή, με την έννοια ότι μπορεί να επιτάχυναν το λιώσιμο του παγετώνα και να προκάλεσαν μία αστάθεια στο συμπαγή του χαρακτήρα που με τη σειρά του οδήγησε στο κλιμακωτό φαινόμενο που διαμορφώθηκε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργος Φελίδης, όπως σας έχω προλογίσει, έχω πει νωρίτερα όλα τα σήμερα. Γιώργο, θέλω να συγχωρέσεις. Είναι η πρώτη μέρα μετά από διακοπές. Επομένως, νομίζω ότι όλα μπορούν να συγχωρεθούν ή ελπίζω να συγχωρούνται. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις?
2: Οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι οι αρχές έχουν εκδώσει νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες, επικαλούμενες πληροφορίες από την κινέζικη πλευρά της καταστροφής στην περιφέρεια Ρασούβα. Τα βίντεο που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο δείχνουν και τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει το θάνατο 626 ανθρώπων, έχουν βρεθεί δηλαδή 626 σωροί μέσα στις λάσπες, 2.500 άτομα σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται. Ο απολογισμός αυτός των αγνοωμένων αυξήθηκε δραματικά χθες, γιατί το Νεπάλ είχε 524 αγνοωμένους και τους έφτασε στους 1.900. Εντείνονται οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ατόμων που έχουν παγιδευτεί μέσα σε σύραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού γεμάτη λάσπη. Η κυβέρνηση του Νεπάλ δήλωσε ότι οι ομάδες του στρατού σκάβουν μέσα σε πυκνή λάσπη όπου πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι. Μια μητέρα βρήκε χθες ζωντανό τον 8χρονο γιο της σε νοσοκομείο με τη βοήθεια δημοσιογράφου που δημοσιοποίησε τη φωτογραφία του μικρού. Τώρα το πιο μακάβριο είναι στην περιοχή Τσιτουάν του Νεπάλ. Οι αρχές ετοιμάζονται να θάψουν εκατοντάδες σωρούς που ανασύρθηκαν από τις όχθες του ποταμού. Γιατί να τις θάψουν έτσι ανωνύμως? Γιατί οι 229 σωροί βρίσκονται σε κατάσταση αποσύνθεσης και δεν μπορούν πλέον να αναγνωριστούν. Θα συλλεχθούν από αυτές δείγματα DNA και τα πτώματα θα ταφούν σε ομαδικό μνήμα, τάφο.
0: Τάφος, μάλιστα.
2: Η Διεθνής Ανθρωπιστική Βοήθεια καταφθάνει. Ο Καναδάς στέλνει βοήθεια 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Βρετανία στέλνει ομάδα ταχείας ανάπτυξης για να υποστηρίξει τους Βρετανούς πολίτες. Είναι μια παγκόσμια τραγωδία, να σημειώσουμε, που έχει θύματα από τουλάχιστον 30 χώρες. Και Νεπαλέζους βέβαια και Θιβετιανούς και Κινέζους.
0: Και έχει συγκλονίσει νομίζω όλο τον πλανήτη αυτές οι εικόνες που νόμιζες ότι έβλεπες κινηματογραφική ταινία. Έχουν πραγματικά, μας έχουν συγκλονίσει και σοκάρει. Πάμε στον Τραμπ να δούμε τι γίνεται με το νέο Big Deal που έχει κάνει. Δεν ξέρω βέβαια για ποιον είναι αυτή η μεγάλη συμφωνία.
2: Εάν πιστέψουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά εάν πιστέψουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Να σημειώσουμε ότι η Βενεζουέλα είναι η χώρα που έχει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στον πλανήτη, που ξεπερνούν τα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια. Από αυτά λοιπόν τα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια θα αναπτυχθούν 17 στρατηγικά κοιτάσματα, όπως επιβεβαίωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες. Σε αυτά τα κοιτάσματα, τα στρατηγικά κοιτάσματα, θα επενδυθούν 100 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Να θυμίσουμε ότι η Βενεζουέλα 20 χρόνια, η Βενεζουέλα είναι μια πετρελαιοπαραγωγός χώρα με τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου, αλλά 20 χρόνια λόγω κυρώσεων, λόγω απομόνωσης, δεν είχε υποεπενδυθεί ο πετρελαϊκός τομέας. Είναι παλιές οι εγκαταστάσεις δηλαδή. Τώρα με αυτή τη συμφωνία, το Big Deal που λέει, είναι η μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, όπως τη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, θα αναπτυχθεί ο πετρελαϊκός τομέας της Βενεζουέλας. Τώρα, γεωστρατηγικά βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες και αυτές έχουν όχι ανεξάντλητα αλλά πάρα πολύ μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και αποθέματα ενέργειας, βλέποντας ότι στο Ορμούζ και το πετρέλαιο από εκεί δεν ρέει με το ρυθμό που έρε, σπέβδουν και κάνουν μια συμφωνία που θα ελαφρύνουν τουλάχιστον την πλευρά της προσφοράς στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Βέβαια αυτά για να γίνουν, επειδή μιλάμε για είτε απειρχιωμένες εγκαταστάσεις είτε κοιτάσματα τα οποία δεν έχουν εγκαταστάσεις πάνω τους, θα χρειαστούν κάποια χρόνια για να γίνουν. Αλλά είναι όντως ένα εντυπωσιακό deal.
0: Εξαιρετικά. Εξαιρετικό, και θα δούμε τώρα που θα πάνε και τα χρήματα τα περισσότερα. Γιατί πάντα υπάρχει.
2: Τα χρήματα τώρα.
0: Και ποιο βρίσκεται πίσω από αυτή τη συμφωνία. Θέλω, πριν να φύγουμε από το κεφάλαιο Τραμπ και Ηνωμένες Πολιτείες, να μας μιλήσεις για έναν διαστημικό χάρτη, να μας μιλήσεις για αυτή την Εθνική Διαστημική Ακαδημία που ίδρυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ένα εκτελεστικό διάταγμα. Κάνει τι? Υποθέτω ότι απέναντι έχει την Κίνα, άρα αυτό βλέπει και σε
2: έχει
0: αυτό.
2: Έχει την Κίνα, γιατί
0: φοβάται.
2: Μπορεί να ανέβει και ο Armstrong να πάτησε στη Σελήνη, αλλά οι Κινέζοι έχουν ήδη κάνει μια επιτυχημένη διαστημική αποστολή, θέτοντας διαστημόπλιο σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, και ετοιμάζονται το 27 ή το 28 να βάλουν και Κινέζο πάνω στη Σελήνη, δηλαδή να πατήσει Κινέζος πάνω στη Σελήνη. Η αποστολή αυτής της, πώς τη λέει, US Space Academy, τη Διαστημική Ακαδημία των ΗΠΑ, θα είναι να προσελκύει, να εκπαιδεύει και να δίνει πτυχία στα καλύτερα ταλέντα που η χώρα μας έχει να προσφέρει, και θα είναι δηλαδή όλη η μελλοντική, η επίδοξη νεοσύλλεκτη της NASA και των διαστημικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Μάλιστα.
2: Θα έχουμε και διαστημικές ενόπλες δυνάμεις.
0: Ανησυχητικά ακούγονται.
2: Σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ανταγωνιστικό, βέβαια.
0: Βέβαια. Και σε ένα περιβάλλον που τουλάχιστον στη Γη, πριν πάμε σε ενόπλες δυνάμεις, στο διάστημα, στη Γη έχουμε πολέμους εν εξελίξη. Και έχουμε στην Ουκρανία έναν πόλεμο που εκεί που στην αρχή λέγανε θα κρατήσει λίγες εβδομάδες, πήγε στους λίγους μήνες, και είμαστε σε αρκετά χρόνια πια. Με νεκρούς να καταγράφονται.
2: Είμαστε, θα συμπληρώσουμε τώρα σε λίγους μήνες 5 χρόνια πολέμου. Να θυμίσουμε ότι ο Παγκόσμιος Πόλεμος
0: διήρκησε,
2: ας πούμε, από το 39 μέχρι το 45, ναι, κάτι παραπάνω.
0: Περίπου.
2: Αλλά μιλάμε για Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα στην Ουκρανία έχουμε νέα επίθεση. Σήμερα η Ρωσία εξαπέλυσε 287 drone, έναν πύραυλο καταπλοίων επιφανείας, δηλαδή Onyx, και ένα βαλιστικό πύραυλο Iskander στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 37, ανέρχονται σε 37 οι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη σε περιοχή κοντά στο Κίεβο. Αποθήκη, η επίθεση προκάλεσε σειρά εκρήξεων, καθώς αυτή η αποθήκη πιθανολογείται ότι ήταν αποθήκη πυρομαχικών. Οπότε καταλαβαίνεις τι έγινε. Βολή σε αποθήκη πυρομαχικών.
0: Τίποτα, έπρεπε να άνοιξε κρατήρα στην ουσία, ναι. Έτσι όπως μας το περιγράφεις.
2: Το πλήγμα οδήγησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση 200 και πλέον κατοίκων ενός γειτονικού χωριού. Η Γενική Εισαγγελία του Κίεβου γνωστοποιεί ότι άρχισε έρευνα για αμέλεια όσο αφορά τις συνθήκες αποθήκευσης των υλικών που υπήρχαν εκεί μέσα. Και στις σημερινές του δηλώσεις ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η αποθήκευση πυρομαχικών κοντά σε κατοικίες. Κατά τα άλλα, έχει δώσει εντολή από χθες ο πρόεδρος Ζελένσκι για διενέργεια επιθέσεων με 1000 drone ουκρανικά στη Ρωσία κάθε μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως δεν θα εξελιχθεί
0: σίγουρα. Και δεν θα ολοκληρωθεί
2: για τις ζωές των ανθρώπων.
0: Αυτός ο πόλεμος, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον όχι άμεσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Φελίδης, με όλες τις διεθνείς, τις τελευταίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε πίσω στα δικά μας. Σας λέγαμε και στην αρχή στο μαγκαζίνο ότι είχαμε έναν τραγικό απολογισμό, ένα βαρύ φορτίο αίματος στην άσφαλτο. Είχαμε 4 τροχαία και 4 νεκρούς. Είχαμε σε Μέγαρα, Λεωφόρο Νάτο και Μάνδα. Είχαμε και στη Θεσσαλονίκη έναν 20χρονο μοτοσυκλετιστή να σκοτώνεται μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Ο Παναγιώτης Αχλατλής είναι μαζί μας να μας πει τι ακριβώς συνέβη, τι πληροφορίες υπάρχουν, και ένα μικρό απόσπασμα του πατέρα του 20χρονου. Όμως πρώτα, Παναγιώτη, να πάμε σε σένα.
3: Ένας 20χρονος λοιπόν χθες το βράδυ γύρω στις 11:20 άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τροχαίο που είχε
20: με γιοταχή αυτοκίνητο. Αυτός οδηγούσε το δίκυκλό του όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος ημεδαπός άνδρας. Πρέπει να πούμε ότι η τραγική φιγούρα σήμερα το πρωί, ο πατέρας του 20χρονου, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας αναζητώντας πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το 20χρονο παιδί του άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ αναζητούσε στα συντρίμια που είχαν απομείνει προσωπικά αντικείμενα του παιδιού του. Πρέπει να πούμε ότι τα στελέχη της τροχέας πέρασαν χειροπέδες στον 70χρονο οδηγό, ο οποίος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των αρχών. Πάντως αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, στο συγκεκριμένο κομμάτι γίνονται πάρα πολλές παρατυπίες, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που κινούνται με ηλικιώτη ταχύτητα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, ο πατέρας του θύματος.
4: Εμείς μάθαμε ότι έκανε αναστροφή το αυτοκίνητο παράνομα, ανέβαινε και έγινε σίγουρος.
0: Πάμε τώρα στις, στις αστυνομικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Έχουμε το εξής. Ένα ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φέρεται να είχε ως προμηθευτή συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 40 ετών, 41 ετών συγκεκριμένα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης και αυτή την είδηση θα μας πει, όπως επίσης και τι γίνεται και με τις πυρκαγιές, γιατί έχουμε άλλη μια μέρα δύσκολη. Ευτυχώς έως αυτή την ώρα όμως τα πράγματα είναι καλύτερα. Είναι τουλάχιστον, δεν είναι ανησυχητικά. Αλλά να ξεκινήσουμε, Γιώργο, με αυτή την περίπτωση του ψυχολόγου στον Πειραιά.
5: Ακριβώς, ένας επαγγελματίας λοιπόν, ο οποίος εμπλέκεται στη δράση ενός διακινητή ναρκωτικών, γιατί φαίνεται να τον προμήθευε το συγκεκριμένο πρόσωπο με κυρίως φαρμακευτικά δισκεία και άλλες ουσίες στις οποίες είχε πρόσβαση, έχει συλληφθεί λοιπόν ως συγκεκριμένος ψυχολόγος. Τώρα η δραστηριότητα του 41 ετών διακινητή τοποθετεί κυρίως στην Δυτική Αττική και μάλιστα σε 1,5 μήνα είχε προχωρήσει σε τουλάχιστον 90 αγοραπολισίες ναρκωτικών με λία που αγγίζει τις 4.000 ευρώ σύμφωνα με εκτιμήσεις. Μιλάμε για κάθε λογική ναρκωτική ουσία από κοκαίνη και κάναβη μέχρι και αυτά τα δισκεία που προμήθευε ο ψυχολόγος. Ανάμεσα στο πελατολόγιο ήταν μάλιστα και μια λαϊκή τραγουδίστρια και έχουν αποτυπωθεί συνομιλίες με τις οποίες προέκυψαν τα στοιχεία για την σύλληψη του συγκεκριμένου άνδρα αλλά και του ψυχολόγου από τον κοριό της ελληνικής αστυνομίας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Από την έρευνα πραγματοποιήθηκε, εκτός από τους δύο άνδρες έχει συλληφθεί και ένα άτομο το οποίο προμηθεύτηκε από αυτούς ναρκωτικές ουσίες.
0: Να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, για αυτό το θέμα.
22: Δύο άτομα έχουν συλληφθεί, υπάρχουν και άλλοι κατηγορούμενοι και άτομα τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί, οι οποίοι προμηθεύονταν ουσιαστικά ναρκωτικές ουσίες. Φαίνεται ότι υπήρχε συνεργασία με ψυχολόγο, ο οποίος είχε γνώση πάνω σε ψυχοτρόπες ουσίες, όπως και σε ουσίες που υπάγονται στον νόμο περί ναρκωτικών. Η έρευνα από εδώ και πέρα θα συνεχιστεί, καθώς υπάρχουν και αρκετά ψηφιακά πιστήρια τα οποία πρέπει να εξεταστούν και θα προκύψουν σίγουρα και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
0: Γιώργο, πριν σε αποδεσμεύσουμε, θα ήθελα να δούμε τι γίνεται και με τις πυρκαγιές. Σε τι κατηγορία βρισκόμαστε σήμερα?
5: Σήμερα να τονίσουμε ότι είναι μια μέρα όπου σε κόκκινο συναγερμό στην κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται 3 περιοχές, η Κρήτη, η Ρόδος και η Κάρπαθος. Όμως, επειδή ο χάρτης της πολιτικής προστασίας έχει στο πορτοκαλί σε πολύ ψηλό κίνδυνο και ένα άλλο μεγάλο μέρος περιοχών, είναι και εδώ η Αττική αλλά και άλλες περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο, η Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια σε κατάσταση κινητοποίηση, στην αποκαλούμενη κατάσταση Red Code, όπως αναφέρεται με βάση τα πρωτόκολλα της πολιτικής προστασίας. Είχαμε και χθες συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Να τονίσουμε ότι εκτός από το σημερινό δύσκολο 24ωρο και αύριο, φαίνεται τουλάχιστον από τον χάρτη της πολιτικής προστασίας ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση που υπάρχει για αύριο Κυριακή, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θα βρίσκονται οι περιφερειακές ενότητες Σάμου, Ικαρίας, Βορείου, Αιγαίου, Ρόδου, Καλύμνου, Κάρπαθο και Κρήτη. Είναι τα σημεία όπου στο χάρτη είναι στο πορτοκαλί χρώμα και είναι περιοχές οι οποίες θα υπάρχει κινητοποίηση από όλους τους αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν συμβάντα άμεσα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Εδώ στον Sky μίλησε ο κ. Σαρτοπιός, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής.
3: Έχουν γίνει από το πρωί οι σχεδιασμοί του τι θα επακολουθήσει για τη σημερινή ημέρα. Θα υπάρχουν έμφορτες περιπολίες εναερίων μέσων αεροσκαφών ως επιτοπλίστων, τα οποία να ρίξουν αυτό που λέμε το πρώτο νερό, ώστε να πιάσουν το συμβάν εν τη γενέση του. Θα υπάρχουν περιπολίες με πυροσβεστών μας σε όλη τη χώρα. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Δεν κάνουμε ψυσταριές στην Ήπεθρο επουδενή. Κρίση τροχού και ηλεκτροσυγκολήσεως επουδενή. Δηλαδή, δεν θέλουμε να έχουμε σπινθυρισμούς, να έχουμε παραγωγή θερμότητας ή και φλόγας, γυμνής φλόγας στην Ήπεθρο σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ειδήσεις από την Deutsche Welle και επιστρέφουμε με ενημέρωση για τον καιρό και τις αθλητικές ειδήσεις.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Δημοψήφισμα στην Ισλανδία για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 600 επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Νεπάλ, πάνω από 2.000 οι αγνοούμενοι. Και προς μεταπολεμικό ρεκόρ της σταθερότερης κυβέρνησης στην Ιταλία, οδεύει Μελώνη, ενώ οι Ιταλοί βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Ιστορική μέρα για την Ισλανδία. Οι Ισλανδοί προσέρχονται στις κάλπες για το δημοψήφισμα που αντικείμενο έχει την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 272.000 πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου και σύμφωνα με την Ισλανδική κρατική τηλεόραση, το 1/5 έχει ήδη προεπιλέξει τα ψηφοδελτία του. Όλα δείχνουν ότι η αναμέτρηση θα είναι αμφίροπη. Ένα σημαντικό σημείο της διαμάχης στη συζήτηση αυτή για την πιθανή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο αλευτικός κλάδος, εξαιρετικά κρίσιμος για την Ισλανδική οικονομία. Στο Νεπάλ τώρα, 630 είναι οι νεκροί μετά τις φωνικές πλημμύρες μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ πάνω από 2.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, μεταξύ αυτών και οι Γερμανοί. Βαθιά θλίψη για τις καταστροφικές πλημμύρες, τα θύματα και τους πληγέντες εξέφρασε και ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς προς τον πρωθυπουργό του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ. Στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, τουλάχιστον 27 είναι οι νεκροί από νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με ντρόουν στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις αρχές. Στόχος φέρεται να ήταν αποθήκη πυρομαχικών. Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε σημαντικές ζημιές σε υποδομές μέσω Telegram. Διοικητές του στρατού έκαναν λόγο για τουλάχιστον 50 κατεστραμμένα κτίρια κατοικιών και αρκετές πυρκαγιές που χρειάστηκε να σβήσουν οι αρμόδιες αρχές. Λέγεται ότι περισσότεροι από 380 άνθρωποι έχουν εκενώσει τα σπίτια. Την ίδια ώρα η Ευρώπη επανεξοπλίζεται και ένα νέο πρόγραμμα αμυντικής θωράκισης της χώρας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Πρόκειται να επενδύσει σε αλεξίπτωτα πλαγιάς ενισχύοντας το σώμα αλεξιπτωτιστών. Από το Λονδίνο η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
3: Με ένα άλμα και τη δύναμη του Έλικα, οι Βρετανοί αλεξιπτωτιστές και πεζοναύτες θα μπορούν πλέον να πετάξουν και να διανύσουν μία απόσταση 322 χιλιόμετρων πίσω από τις γραμμές του εχθρού σε μία προσπάθεια του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας να εξελίξει τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, μια δέσμευση της χώρας προς το ΝΑΤΟ. Πρόκειται για μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς, τα οποία θα είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τα ραντάρ του εχθρού, αλλά και να ακουστούν, κάτι που είναι πιο επικίνδυνο να συμβεί με τον παραδοσιακό τρόπο ρήψης από αεροπλάνο. Ο Υφυπουργός Άμυνας Λουκ Πόλαρντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί μια πιο ανθεκτική, εγχώρια λυσίδα εφοδιασμού άμυνας και διασφαλίζει ότι οι ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν τον πρωτοποριακό εξοπλισμό που θα τους δώσει το πλεονέκτημα στο πεδίο. Της μάχης. Η εταιρεία BlackRock που έχει αναλάβει το project έχει την έδρα της στην Αγγλία, έχει λάβει κυβερνητική υποστήριξη για δύο ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ επισημαίνεται ότι συνεργάζεται και με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό των αλεξίπτωτων πλαγιάς, έχουν μέγεθος σακιδίου πλάτης, συναρμολογούνται σε 8 λεπτά, ενώ ο σκελετός τους είναι φτιαγμένος από τιτάνιο. Το Υπουργείο Άμυνας θα ξοδέψει 6 εκατομμύρια λίρες για το σύστημα και οι δοκιμές είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες. Μάλιστα, μπορούν να κουβαλήσουν εξοπλισμό απαραίτητο για την προστασία του υπτάμενου, συσκευές νυχτερινής όρασης αλλά και οπλισμό. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
2: Αλλάζουμε θέμα και μεταβαίνουμε στην Ιταλία, όπου στις 4 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι θα γιορτάσει πάνω από 1.000 ημέρες στην εξουσία και έτσι γίνεται η μακροβιότερη πολιτική συμμαχία που κυβερνά την Ιταλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ιταλοί όμως έχουν άλλες έγνοιες καθώς έρχεται το φθινόπωρο. Τα έξοδα για καύσιμα, φυσικό αέριο και βασικά είδη είναι στα ύψη. Από τη Ρώμη ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
4: Τα ιταλικά νοικοκυριά, όπως φαίνεται, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα δύσκολο φθινόπωρο. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο, μια μέση ιταλική οικογένεια θα ξοδέψει για τους λογαριασμούς φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος 270 ευρώ επιπλέον σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο. Συνολικά για 4 μήνες, το σχετικό ποσό είναι πιθανό να φτάσει τα 982 ευρώ. Όπως αναφέρει ο ιταλικός τύπος, οι αιτίες είναι πολλαπλές σε σχέση με το 2025 τα αποθέματα φυσικού αερίου έχουν περιοριστεί και η χώρα πρέπει να βασιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό στο υγροποιημένο αέριο το οποίο μεταφέρεται μέσω θαλάσσης. Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό με εντελώς απρόβλεπτες εξελίξεις συμβάλλουν καθοριστικά στην άνοδο των τιμών. Τα δε 5 αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα τα οποία έπληξαν φέτος στην Ιταλία αύξησαν τη ζήτηση ρεύματος για κλιματιστικά. Μέσα σε όλα αυτά και με μεγάλο πονοκέφαλο η κυβέρνηση μελώνει πάντως την ερχόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, θα γίνει η μακροβιότερη πολιτική συμμαχία η οποία κυβέρνησε την Ιταλία από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα. 1413 ημέρες

0: Και τέλος, στη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, που ξεκινά αύριο, αναμένεται μπαράζ επαφών του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν. Προγραμματισμένες ήδη είναι διμερείς επαφές στο Κύργιστάν με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Πρόεδρο του Ιράν Μαζούντ Πεζεσκιάν και τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, καθώς και τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντα Μόντι. Στο επίκεντρο τόσο ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Στο στούντιο βρίσκεται ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, για να δούμε τι καιρό περιμένουμε. Είδα μόνο θερμοκρασίες, Παναγιώτη. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ότι ανεβαίνει, θα ανέβει ο υδράρικος, ναι, αλλά θα φτάσουμε εκεί.
2: Ναι, να πούμε ότι αισιόδοξα, γιατί σε σχέση με το χθες, το σήμερα είναι πολύ καλύτερο και στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, χθες τέτοια ώρα είχε 40 βαθμούς η Κέρκυρα. Είχε 39 βαθμούς σε πολλά μέρη στην Ήπειρο. Σήμερα έχει, νομίζω, μέχρι 36 και κάτι έχω δει ένα σταθμό. Στην Αθήνα 34 βαθμούς. Και αύριο, λοιπόν, το θερμόμετρο στην Αθήνα στους 34 βαθμούς. Αυτό είναι το αισιόδοξο. Οι βοριάδες που είχαν ένταση και σήμερα έχουν στα 12 σε 7 με 8 μποφόρ. Αύριο μέχρι 7 μποφόρ θα υπάρχει ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο. Τώρα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία κανένα βαθμό. Πάμε 36 βαθμούς πάλι στη Δυτική Ελλάδα. Είναι, νομίζω, εκεί το όριο και θα έτσι θα είναι όλες οι μέρες. Δηλαδή, μέχρι Τετάρτη θα είμαστε στους 36 βαθμούς, ας πούμε, στα ηπειρωτικά, στα νησιά βέβαια παρακάτω. Ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο στα 5 με 6 μποφόρ που είναι θετικό. Από πλευράς φαινομένων, αύριο κάποιες μπόρες μπορεί να έχει σε ορεινές περιοχές στην Πελοπόννησο ή ορεινά της κεντρικής Τερεάς. Νομίζω ξανά Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα, να κρατήσουμε το θετικό ότι είναι ένας καιρός ακόμα καλοκαιρινός για όσους είναι διακοπές και για όσους είμαστε εδώ. Εντάξει, είναι σχετικά καλά.
1: Κοίτα, ήταν λίγο σοκαριστικό για όλους όσοι ήρθαμε, ας πούμε, χθες πρώτη μέρα.
2: Είναι αλήθεια, η πρώτη μέρα για όλους από κάπου στην Αθήνα.
1: Η Αθήνα έβραζε πραγματικά και νομίζω και ελπίζω όλοι όσοι γυρίσουν αύριο, γιατί αύριο θα είναι, νομίζω, η μεγάλη επιστροφή, να καλύτερες συνθήκες να βρουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Θα πούμε το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Αθλητικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Νίκο Σταματέλο.
3: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ξεκινάμε με μπάσκετ, όπου γνωρίσαμε την ήττα χθες από την Ουκρανία 82-76. Ήταν για το δεύτερο προκριματικό γύρο του παγκοσμίου κυπέλου και γίνεται πολύ δύσκολη υπόθεση πρόκρισης στην τελική φάση του χρόνου στο Κατάρ. Στη χειρότερη θέλουμε 4 νίκες σε 5 αγώνες για να ελπίζουμε σε πρόκριση. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τη Δευτέρα παίζουμε με την Ισπανία στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Ισπανία χθες έχασε από την Πορτογαλία. Παλιότερα, αν το έλεγε κάποιος, θα τον περνάγαν για τρελό. Η Πορτογαλία ανοίξει σε εμάς. Νίξε και την Ισπανία, εκτός έδρας και τις δύο ομάδες.
1: Εντάξει, είναι και οι δύο δυνατές ομάδες όντως και φαίνεται ότι η Πορτογαλία έτσι σιγά σιγά ανακτά ένα έδαφος.
3: Εντάξει,
1: και βγαίνει, δεν ξέρω Πορτογαλία... αν έχει να κάνει με παίκτες ανανέωση ή οτιδήποτε.
3: Έχει παίκτες, είναι σύνολο. Έχει παίκτες από το NBA όσο και αν ακούγεται παράξενο. Και σε αυτή την περίοδο μπορούσε να βοηθήσει την εθνική του ομάδα. Σίγουρα έπαιξε ρόλο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ιμράν Λούζα, τον Μαροκινό χαφ, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Και σήμερα δεύτερη αγωνιστική για τη Super League. 7:30 Βόλος Ηρακλής, 9:30 Πανετολικός Καλαμάτα.
1: Ευχαριστούμε, Νικό.
4: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε εμείς τηλεοπτικό στο βράδυ, στις 8 παρατέταρτο.
7: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος.

0: Φίλιος είναι. Τελεία και παύλα.
1: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή.
10: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα. Και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στερ.
11: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
16: Bella FM

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210. Πέλα FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
4: Πέλα FM

Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Πελεφέμ 103,3.

0: Τώρα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν.

0: Με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
6: Πέλα FM.

0: Καπέλα FM.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 7. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
2: Πέλα FM

πλήρωσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες. Μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

σφράγισα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Bella FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Bella FM.

αποκλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

πως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να περάσεις.

0: Πλάκα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις